Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Αμερικανό πιανίστα συνθέτη της jazz Bill Evans, All the Things You Are. Ένα από τα πιο διάσημα και αρμονικά πλούσια στάνταρ στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής. Συντέθηκε από τον Jerome Kern το 1939 για το musical Very Warm for May και αποτελεί δικαιωματικά τη Λιδία Λίθο για κάθε jazz αυτοσχεδιαστή λόγω των συνεχών μετατροπιών, αλλαγών τονικότητας που διαθέτει. Ο Bill Evans προσέγγισε αυτό το κλασικό κομμάτι με το δικό του μοναδικό αναλυτικό βαθιά λυρικό τρόπο, αφήνοντας μερικές ιδιαίτερες ηχογραφήσεις από τα solo sessions του 1963, όπου παίζοντας εντελώς μόνος του, ο Evans αποδομεί και ανασυνθέτει το κομμάτι. Χρησιμοποιεί την τεχνική του rhythmic displacement, της ρυθμικής δηλαδή μετατόπισης, παίζοντας με τις προσδοκίες του ακροατή για το πού πέφτει ο πρώτος χτύπος του μέτρου, ενώ οι υμπρεσιονιστικές του αρμονίες δίνουν μια εντελώς φρέσκια πνοή στη μελωδία. Για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, να τους πούμε πως είναι συντονισμένοι πάντοτε στον 958, μπροστά από το μικρόφωνο είναι η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης.

I Wish I Knew, ακόμη μια εκπληκτική μπαλάντα που συνδέεται στενά με τη χρυσή εποχή του Bill Evans Trio, αποτελώντας ένα κρυμμένο διαμάντι στη δισκογραφία. Η ηχογράφηση έρχεται το 1961, οριστική και πιο διάσημη θα λέγαμε, μέσα από το δίσκο Explorations. Η σημασία του άλμπουμ, το Explorations, θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους δίσκους στην ιστορία της jazz, καθώς αποτυπώνει την απόλυτη ισορροπία και τη βαθιά μουσική τηλεπάθεια ανάμεσα στους τρεις αυτούς μουσικούς, λίγους μήνες πριν από τον ξαφνικό θάνατο του Σκοτ Λαφάρο. Και εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί ο Bill Evans βρέθηκε αντιμέτωπος με προσωπικές τραγωδίες. Η πρώτη ήταν αυτή που σας ανέφερα, ο θάνατος του Σκοτ Λαφάρο. Το 1961, μόλις 10 μέρες μετά τις ιστορικές ηχογραφήσεις στο Village Vanguard, ο μπασίστας και στενός του φίλος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο Evans βυθίστηκε στην κατάθλιψη και απομονώθηκε για μήνες. Επίσης, οικογενειακά πλήγματα τα οποία σημάδεψαν για πάντα την προσωπική του ζωή. Και ενώ έχουμε το Vals for Debbie, το Vals που γράφτηκε για την αγαπημένη του ανιψιά Debbie, κόρη του Harry Evans, σημαδεύτηκε από την αυτοκτονία του αγαπημένου του αδελφού Harry το 1979. Ο Harry Evans ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Bill Evans, επίσης πιανίστας, ο οποίος βέβαια έπασχε από σχιζοφρένεια. Ο Harry ήταν το alter ego του Bill, ο άνθρωπος που τον όθησε στη μουσική, και ο θάνατός του ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τον Evans. Ακόμη μία τραγωδία χτυπάει τον Bill Evans όταν η επί 12 χρόνια σύντροφός του, η Elaine, αυτοκτονεί, διότι ο Evans αποφάσισε να τη χωρίσει για να κάνει οικογένεια με μία άλλη γυναίκα, τη μετέπειτα σύζυγό του, την Nenette. Η Elaine, μην αντέχοντας το χωρισμό και γνωρίζοντας τον εθισμό του, αυτοκτονεί πέφτοντας στις γραμμές του μετρό.

How My Heart Sings, ένα από τα πιο σημαντικά και φωτεινά άλμπουμ στην δισκογραφία του Bill Evans, καθώς και ο τίτλος του ομώνυμου πανέμορφου κομματιού ανοίγει το δίσκο. Και η κυκλοφορία αυτή κατέχει μια ιδιαίτερη και μεταβατική θέση στην καριέρα του σπουδαίου πιανίστα. Όπως σας έλεγα λίγο πριν, μετά τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο του μπασίστα Σκοτ Λαφαρό, τον Ιούλιο του 1961, ο Evans βυθίζεται σε θλίψη και σταματά να ηχογραφεί με το τρίο του για σχεδόν ένα χρόνο. Το Μάιο και τον Ιούνιο του 1962 επιστρέφει τελικά στο στούντιο με τον πιστό του ντράμερ Paul Motion και ένα νέο μέλος στο μπάσο, στη θέση δηλαδή του Σκοτ, τον εξαιρετικό Chuck Israels. Οι ιστορικές εκείνες συνεδρίες απέδωσαν τόσο πολύ υλικό που ο τότε παραγωγός, ο Ρίν Κιπ Νιούς, αποφάσισε να το χωρίσει σε δύο διαφορετικούς δίσκους. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφορεί το 1962 με την ονομασία Moonbeams, το οποίο περιλάμβανε αποκλειστικά πολύ αργές και ατμοσφαιρικές μπαλάντες. Και ο δεύτερος δίσκος, How My Heart Sings, ακριβώς όπως το κομμάτι που μεταδώσαμε το μόνιμο, που κυκλοφόρησε τελικά στις αρχές του 1964, το οποίο επικεντρώθηκε σε κομμάτια με πιο ζωντανό mid και up-tempo ρυθμό. Να πούμε ότι το κομμάτι How My Heart Sings συντέθηκε από τον Αμερικανό συνθέτη Earl Zinders, ο οποίος ήταν και πολύ στενός φίλος του Evans. Το στυλ εδώ πέρα το διαμορφώνει ο Chuck Israels, ο οποίος επέλεξε συνειδητά να μην προσπαθήσει να αντιγράψει το στυλ του Scott Lafaro, αλλά να προσφέρει ένα πιο στιβαρό, γήινο υπόβαθρο, επιτρέποντας τον Evans να αναπτύξει τις ταχύτητες, τραγουδιστές, μελωδικές του γραμμές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Το Minority υπήρξε, ακόμη είναι δηλαδή, ένα από τα πιο δυναμικά και γρήγορα up-tempo κομμάτια που ηχογράφησε ο Bill Evans, αναδεικνύοντας μια διαφορετική, εξαιρετικά ρυθμική και έντονη πλευρά του παίξηματός του. Το κομμάτι δεν είναι σύνθεση από τον Evans, γράφτηκε το 1953 από τον Αμερικανό σαξοφωνίστα και συνθέτη Gigi Grice και αποτελεί ένα κλασικό hard bop, post bop, jazz standard. Πρόκειται για μια σύνθεση με γρήγορη δομή 16 μέτρων, γραμμένη σε φάη λάσωνα, εξού και το λογοπαίγνιο με τον τίτλο Minority που παραπέμπει σε λάσωνα κλίμακα. Η εμβληματική ηχογράφηση εκτέλεση σταθμός του Evans βρίσκεται στο ιστορικό άλμπουμ Everybody Digs Bill Evans, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1958, ωστόσο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1959. Για αυτή τώρα την ηχογράφηση, ο Evans πλαισιώθηκε από δύο σπουδαίους μουσικούς που έπαιζαν στο πλάι του Miles Davis, τον Sam Jones στο μπάσο, καθώς και τον εκρηκτικό Philly Joy Jones στα τύμπανα. Σε αντίθεση με τις λυρικές μπαλάντες, για τις οποίες έγινε και διάσημος, ο Evans εδώ παίζει με απίστευτη ταχύτητα, σχεδόν με επιθετικότητα. Χρησιμοποιεί έντονα την τεχνική συγχορδιών που κινούνται παράλληλα με την μελωδία, block chords, δημιουργώντας ένα συμπαγή μοντέρνο για την εποχή ήχο που επηρέασε γενιές πιανιστών.

Αυτό είναι ένα εξαιρετικά πρωτότυπο κομμάτι που ανήκει στον Bill Evans. Είναι από τα κομμάτια που έγραψε ο ίδιος και ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρμονική δομή και την ιστορία του. Είναι το Comrade Conrad και ο τίτλος μεταφράζεται ως ο σύντροφος Conrad. Ο Bill Evans εμπνεύστηκε το όνομα από τον Conrad Mendenhall, ένα φίλο του και προγραμματιστή που εργαζόταν στο ραδιοφωνικό σταθμό K-Jazz του Σαν Φρανσίσκο, και η λέξη σύντροφος προστέθηκε περισσότερο ως ένα χιουμοριστικό, θα λέγαμε, λόγο παίγνιο. Η πρεμιέρα, το κομμάτι δηλαδή, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο εμβληματικό album The Bill Evans Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971 από την Columbia Records. Ήταν ο πρώτος δίσκος, βλέπετε, του Evans που περιείχε αποκλειστικά δικές του συνθέσεις καθώς και διασκευές. Το ηχογράφησε με το τότε τρίο του, στο οποίο συμμετείχαν ο Eddie Gomez στο μπάσο και ο Marty Morrell στα τύμπανα. Σε αυτή την ηχογράφηση ο Evans δεν παίζει μόνο ακουστικό πιάνο, αλλά πειραματίζεται εκτενώς και με το ηλεκτρικό πιάνο Fender Rhodes, δημιουργώντας ένα πολύ φρέσκο και fusion, θα λέγαμε, ήχο για εκείνη την εποχή. Το Comrade Conrad είναι ένα μάθημα jazz αρμονίας. Είναι βασισμένο σε μια μελωδία 16 μέτρων, αλλά η μεγάλη ιδιαιτερότητά του είναι ότι αλλάζει τονικότητα σε κάθε κύκλο σόλο. Ξεκινά από μια τονικότητα και καθώς ο Evans και ο Gomez αυτοσχεδιάζουν, το κομμάτι ανεβαίνει σταδιακά, περνώντας μέσα από όλες τις 12 τονικότητες του μουσικού συστήματος πριν επιστρέψει στην αρχή.

On Green Dolphin Street, ένα από τα πιο πολυπαιγμένα jazz standards όλων των εποχών. Ο Evans και εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση, αφήνοντας πίσω ιστορικές ηχογραφήσεις. Την πρώτη με το 1950, η πρώτη ιστορική ηχογράφηση με το Miles Davis έρχεται το 1958, όταν ο Evans ήταν ο πιανίστας, το περίφημο σεξτέτο του Miles Davis, μαζί με τον Coltrane και τον Underlay. Υπάρχει καινοτομία εκείνη συγκεκριμένη εκτέλεση που έγινε διάσημη για τον τρόπο που η ρυθμική ομάδα με τους Paul Chambers και Jimmy Cobb άλλαξε το κλίμα, αφού ξεκινούσε με ένα εξωτικό, όπως ακούμε, αφροκουβανέζικο Latin feel στην εισαγωγή. Και φυσικά έχουμε και το προσωπικό άλμπουμ On Green Dolphin Street το 1959, όπου ο Bill Evans μπήκε στο στούντιο ως leader για να ηχογραφήσει τη δική του εκδοχή του κομματιού μαζί με τους Paul Chambers και τον Philly Joy Jones. Παρόλο που ηχογραφήθηκε το 1959, το υλικό παρέμεινε στα αρχεία του για χρόνια και κυκλοφόρησε το 1975 σε μια διπλή συλλογή βινιλίου Peace, δηλαδή ειρήνη πρώτα στην αρχή με EA και Peace το κομμάτι με IE, Another Pieces, και τελικά το 1995 εκδόθηκε αυτόνομα σε CD με τον επίσημο τίτλο Green Dolphin Street. Υπάρχει όμως και κάτι, πριν έτσι σας αποχαιρετήσω, που θέλω να μοιραστώ μαζί

και για τις προσωπικές του μάχες. Όσον αφορά για την φύση της jazz καθώς και της μουσικής, ο Bill Evans έλεγε ότι η jazz δεν είναι το τι, αλλά είναι το πώς. Αν ήταν το τι, θα ήταν κάτι στατικό που δεν θα μεγάλωνε ποτέ. Το πώς σημαίνει ότι η μουσική γεννιέται εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Είναι αυθόρμητη, ενώ υπάρχει την ώρα που δημιουργείται. Ό,τι έχω μάθει στη ζωή μου, το έμαθα έχοντας το συναίσθημα ως την γενεσιουργό αυτή δύναμη. Και για τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και για τη σκληρή δουλειά, ο Evans πίστευε βαθιά στην εσωτερική αναζήτηση και δεν εμπιστευόταν το εύκολο ταλέντο. Πάντα μου αρέσουν οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν αργά και δύσκολα, κυρίως μέσα από την ενδοσκόπηση και τη μεγάλη αφοσίωση. Πιστεύω ότι αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι συνήθως πολύ πιο βαθύ και όμορφο από τον άνθρωπο που έμοιαζε να έχει αυτή την ικανότητα και την ευκολία από την αρχή. Όταν αρχίζεις να διδάσκεις jazz, το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι ότι τίνεις να διδάσκεις στυλ. Στο τέλος, αν ένας μουσικός θέλει να γίνει σοβαρός παίχτης της jazz, πρέπει να διδάξει ο ίδιος τον εαυτό του. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης, μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, η ίδια είμαι, παραμένω δηλαδή, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης, καθώς και ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λε!

0: شنو معنى لحنا متغشلو منعفولها
1: يا حبيبي.
2: Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια και στις παράξενες μουσικές διαδρομές της από χώρα σε χώρα μέσα από ηχογραφήσεις κυρίως των δεκαετιών του 60 και του 70, σε μια εποχή πολύ πριν καθιερωθεί εμπορικά ο όρος World Music. Ήταν μια περίοδος έντονων μουσικών ζυμώσεων κατά την οποία οι τοπικές μουσικές παραδόσεις άρχισαν να συναντούν τις ηλεκτρικές κιθάρες, τα όργανα και τα drums, αλλά και το surf, το garage, το rock, τους Latin ρυθμούς και την ψυχεδέλεια. Αυτές ακριβώς τις μουσικές συναντήσεις θα ακολουθήσουμε σήμερα, ταξιδεύοντας από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, για να ακούσουμε πώς διαφορετικές μουσικές γλώσσες μεταμορφώθηκαν και δημιούργησαν κάτι καινούριο. Ξεκινήσαμε με τους The Latins και το Habibi Twist. Κυκλοφόρησε το 1962 από την RCA Italiana. Ένα κομμάτι όπου το twist, το surf και η εξώτικα συναντούν το ανατολίτικο χρώμα και από αυτή τη διασταύρωση περνάμε στους Κονγκολέζους Raigo Jazz με το Zaina, μια ζωηρή τσαράγκα από τις ηχογραφήσεις τους στη δεκαετία του 60 και το άλμπουμ Danson avec les Raigo Jazz.

Ακούσαμε το Alaha Band από του Stan Labaum and his Orchestra από τα τέλη της δεκαετίας του 50 με τίτλο που παραπέμπει στην Ινδική πόλη. Παραμένουμε στην Ινδική σκηνή με τους The Mustangs από το Μαδράς, το σημερινό Τσενάι, με το κομμάτι Escape. Το συγκρότημα είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα ορχιστρικά και στην αμερικανική surf μουσική με μεγάλη επιρροή από τους The Ventures. Έτσι λοιπόν το Escape που ακούμε είναι η διασκευή δικού τους κομματιού σε μια ειδική εκδοχή που κυκλοφόρησε σε 45 το 1967.

Και από την Ινδία περνάμε στην Ισπανία, συνεχίζοντας τη συνάντηση του δυτικού ηλεκτρικού ήχου με ανατολικές μελωδίες. Ακούμε τους Los Pasos, το Habibi, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ψυχεδελικές στιγμές του ισπανικού συγκροτήματος.

Ακούσαμε τον Αιγύπτιο συνθέτη και οργανίστα Χάνι Μέχανα στο κομμάτι Νταλά από το άλμπουμ The Miracles of the Seven Dances, ένα εξαιρετικό δείγμα πειραματικού αιγυπτιακού ήχου που μπλέκει το όργανο με ψυχεδελικές κιθάρες και κρουστά. Και θα περάσουμε στον Λιβανέζο συνθέτη και πρωτοπόρο τον synthesizer Ihsan Al-Munzer με το κομμάτι Yasmin από το άλμπουμ Belly Dance του 1981, όπου οι λεβαντίτικες μελωδίες συναντούν τον μπάσο και τους δυτικούς χορευτικούς ρυθμούς.

Και από τον Λίβανο επιστρέψαμε στην Αίγυπτο με τον Abd al-Rahman al-Khamisi και το κομμάτι Hint από το soundtrack της ταινίας Respectable Families. Εδώ το τσα-τσα-τσα αποκτά μια παράξενη και ψυχεδελική μορφή που ξεφεύγει από τον παραδοσιακό κινηματογραφικό ήχο της εποχής. Και συνεχίζουμε με το συγκρότημα ensemble Μιλέτα Πετροβίτσα από την Νίς της Σερβίας και το ορχιστρικό Μπράνκοφ Τσότσεκ από το άλμπουμ Βεσελή Ρώμη, όπου οι βαλκανικοί ρυθμοί των Ρωμά συναντούν τον ηλεκτρικό ήχο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Harem Dance από τον αρμενικής καταγωγής ουτίστα Μάρκο Μέλκον, γεννημένο στη Σμύρνη, και τον αμερικανό αρμενικής καταγωγής τρομπετίστα και band leader Roger King Mosian. Ο Μέλκον υπήρξε εμβληματική μορφή της ανατολικο-μεσογειακής μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγουδώντας και ηχογραφώντας τα αρμενικά, τα ελληνικά και τα τουρκικά. Στο κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε, το ούτι και το ανατολίτικο ύφος συναντούν την jazz ορχήστρα και τις Latin επιρροές του Mosian σε μια μοναδική διασταύρωση της Ανατολής με τον αμερικανικό ήχο. Και συνεχίζουμε με τον Τούρκο Ερκίν Κοράι, τον νονό του Anatolian Rock, με το ορχιστρικό Τσιτσέκ Νταού του 1968. Πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία, την οποία ο Κοράι μεταφέρει στον ηλεκτρικό ήχο με την κιθάρα σε πρώτο πλάνο και έντονο ροκ ρυθμό.

Ακούμε το Σιρόκο Μάμπο με τον Γιάννη Τατασόπουλο και τον Ρότζερ Κινγκ Μόσιαν, όπου το ελληνικό μπουζούκι και οι Latin ρυθμοί συναντιούνται μέσα στο πολυπολιτισμικό μουσικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 60. Και ερχόμαστε στα καθημάς με τον Βασίλη Βασιλιάδη, γνωστό και ως Βίτα Βίτα, και το ορχιστρικό Τσιφτετέλη που κυκλοφόρησε σε 45 το 1968. Ο Βασίλης Βασιλιάδης έδρασε κυρίως στην ελληνική λαϊκή σκηνή και υπήρξε από τους πρώτους μουσικούς που συνέδεσαν το λαϊκό τραγούδι με τον ηλεκτρικό ήχο, καθιερώντας στην Ελλάδα τη φαρφίσα. Το όργανο αυτό το είχε γνωρίσει σε ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και εντάσσοντάς το αργότερα στις εγχώριες ηχογραφήσεις, δημιούργησε ένα εκρηκτικό κράμα λαϊκού και ανατολικού ήχου, με το συγκεκριμένο κομμάτι να θεωρείται μέχρι σήμερα το απόλυτο δείγμα γραφής του psychedelic λαϊκού ήχου της εποχής, χάρη στα διαστημικά του εφέ.

Ακούσαμε το μπουζούκι έχει κέφια από την Ορχήστρα Μεσόγειος μέσα από τη συλλογή το ελληνικό μπουζούκι του 2002. Πρόκειται για μια ορχιστρική διασκευή που συνδέεται με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και το ελληνικό τσιφτετέλι, αλλά εδώ ο γνώριμος λαϊκός ήχος αποκτά έτσι και μια πιο εξωτική και σχεδόν ψυχεδελική διάσταση, καθώς το μπουζούκι, η κιθάρα και τα κρουστά δημιουργούν ένα ρυθμικό ήχο που κινείται ανάμεσα στο ελληνικό λαϊκό και την ανατολική εξώτικα, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας περνάμε στο κοκό και στο σπουδαίο κονγκολέζο κιθαρίστα Φράγκο με τους OK Jazz, με το Cha Cha Cha De Mi Amor, ένα κομμάτι με έντονο κουβανέζικο χρώμα. Πρόκειται για μία από τις πρώιμες ηχογραφίες του συγκροτήματος που συγκεντρώθηκαν αργότερα στη συλλογή Originalité. Εδώ η κονγκολέζικη ρούμπα συναντά το τσα τσα τσα και τον ηλεκτρικό ήχο της κιθάρας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια και στις μουσικές διαδρομές της από διαφορετικές γωνίες του κόσμου.

Guido Mose, mi vado Mose, Guido Mose.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT-ECO. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια με σερφ και γκαράζ, ανατολίτικες μελωδίες, λάτιν και αφρικανικούς ρυθμούς, ηλεκτρικές κιθάρες και όργανα που μας ταξιδεύουν σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα από την Αίγυπτο με τους The Wrong Notes και το Verengua, μια σπάνια κυκλοφορία του 1970 από την Αιγυπτιακή εταιρεία Disc Aoun, όπου το ψυχεδελικό σερφ και το γκαράζ συναντούν Latin επιρροές, φωτίζοντας μία λιγότερο γνωστή πλευρά της αιγυπτιακής ηλεκτρικής σκηνής, και παραμένουμε στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τον Σάγεντ Σαλάμα και το Ζάχρατ Ελ Χομπ, ένα μπολερό από τη δεκαετία του 60, όπου και εδώ οι Latin ρυθμοί συναντούν το ορχιστρικό ύφος της εποχής. Το κομμάτι επανεκδόθηκε αργότερα στη συλλογή Ζαμάν για Σούγκαρ, αφιερωμένη σε σπάνιες αιγυπτιακές ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου.

Ακούσαμε τον Λιβανέζο αδεξιοτέχνη Ματάρ Μοχάμετ με το Γιάτε Ιρατήρι από το άλμπουμ Ματάρ Oriental Bouzouk Music του 1970 με το παραδοσιακό αραβικό έγχορδο Bouzouk. Ο Ματάρ Μοχάμετ διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος που συνέδεε την αραβική μουσική παράδοση με επιρροές από την τζαζ, το φλαμέγκο και την ινδική μουσική. Και από το Λίβανο περνάμε τώρα στο Μπενίν με τους Black Dragons de Porto Novo και το Amon Mikeledze. Τη σύνθεση και τα φωνητικά αναλαμβάνει ο Νέστορ Χουντόνση σε έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στο Afrobeat και το Jerk, έναν χορευτικό ρυθμό της δεκαετίας του 60 κοντά στη Soul και το Rhythm and Blues.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Παραμένουμε στη Δυτική Αφρική και από το Μπενίν περνάμε στη Σενεγάλη με την Ορκέστρα Λαϊτιάμ και το Μασάνι Σισε, ένα οργανικό κομμάτι από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ το παραδοσιακό μουσικό υλικό συναντά τον ηλεκτρικό ήχο και τις αφροκουβανικές επιρροές που χαρακτήριζαν τις μεγάλες ορχήστρες του Ντακάρ εκείνη την περίοδο. Η ηχογράφηση αυτή συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή Senegal 70 της Analog Africa.

αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Jazz in Portside από τον Αμερικανό Συριακής καταγωγής Eddie the Sheik Kotsak και τον Αμερικανό Ιρακινής καταγωγής Haki Obadia. Η ηχογράφηση από τις αρχές της δεκαετίας του 60, όπως ακούσαμε, συνδυάζει τη jazz, την bossa nova με ρυθμούς και μελωδίες της Μέσης Ανατολής σε αυτό που οι ίδιοι παρουσίαζαν ως Amer Arabic Sound, έναν χαρακτηριστικό αμερικανό αραβικό ήχο. Και από αυτή τη συνάντηση Ανατολής και Δύσης περνάμε στη Λατινική Αμερική με τους Περουβιανούς Χουανέκο Ισουκόμπο και τον Μπεν Αμπαϊλάρ Κον Χουανέκο, το συγκρότημα από την Πουκάλπα της Περουβιανής Αμαζονίας. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της κούμπιας της περιοχής, συνδυάζοντάς την με τις τοπικές μουσικές παραδόσεις, ηλεκτρική κιθάρα και το όργανο Φαρφίσα που αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά και επιρροές από το σερφ και τις μουσικές των σπαγκέτι western.

Ακούσαμε ακόμη μια εκδοχή της Μισιλού, αυτή τη φορά από τις ηχογραφήσεις χορού που συνδέθηκαν με τον Άρθουρ Μάρεϊ. Ήδη από τη δεκαετία του 40 η Μισιλού είχε περάσει στην αμερικανική κουλτούρα της ρούμπα και του ballroom, πολύ πριν συνδεθεί τόσο έντονα με το surf rock των 60's. Από εκεί περνάμε στο Περού με τον Τσάρλι Παλομάρες Ισου Γιουμπονέι και το Vives Bugalú από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ένα δείγμα της περουβιανής εκδοχής αυτή τη φορά του Bugalú, με έντονο ρυθμό και τον χαρακτηριστικό Latin ήχο που είχε αρχίσει τότε να αποκτά τη δική του μορφή και στη Νότια Αμερική.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Παραμένουμε στο Περού με τους Los Destellos και το κιθαρίστα Enrique Delgado, μία από τις σημαντικότερες μορφές της περουβιανής κούμπιας. Στον ήχο του συγκροτήματος η ηλεκτρική κιθάρα περνά στο προσκήνιο και πάλι και συνδυάζεται με την κούμπια, το beat, το μπουκαλού και την ψυχεδέλεια. Ακούμε το Guajira Psicodélica.

Αυτή ήταν η Λιβανέζα τραγουδίστρια Σαμπάχ με το Σόλα, μια σύνθεση του Ελία Σαραγμπάνη, όπου η λιβανέζικη pop συναντά το ρυθμό του τσα-τσα-τσα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής, όταν οι λατινοαμερικάνικοι χορευτικοί ρυθμοί είχαν αρχίσει να αποκτούν το δικό τους χρώμα στη μουσική της Μέσης Ανατολής. Και συνεχίζουμε με το Μαλαγκένια του Άλι Χασάν, ψευδώνυμο του Αμερικανού πιανίστα Αλ Χαζάν. Η ηχογράφηση του 1962 δίνει στη γνωστή σύνθεση του Κουβανού Ερνέστο Λεγκουόνα μια πιο δυναμική ορχιστρική εκδοχή, με έντονο πιάνο, rock and roll ρυθμό και εξωτικό χρώμα.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τον Αιγύπτιο Χάνι Μέχανα και το Χάναντι από τη συλλογή Music for Airplanes, η οποία συγκεντρώνει ορχιστρικές συνθέσεις και μουσικές του για αιγυπτιακές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές την περίοδο 1973-1980 με όργανο, synthesizer και έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το Χάναντι ολοκληρώνει τη σημερινή μας περιπλάνηση στις απρόβλεπτες διαδρομές της παγκόσμιας ηλεκτρικής ψυχεδέλειας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου και τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισαν άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, 95,8 στα FM, αλλά και webradio.r.gr, κάθετος 958 FM, έτσι μας ακούτε διαδικτυακά και κοντά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω, μια νέα σειρά εκπομπών στην καλημέρα του 958, μια φορά την εβδομάδα η καλημέρα ακούει δημιουργούς ελληνικών τραγουδιών και τις ιστορίες τους. Για μια ώρα συνθέτες, μουσικοί τραγουδοποιοί λένε ιστορίες τραγουδιών τους, διαλέγουν οι ίδιοι τα τραγούδια που ακούγονται στην εκπομπή και μας λένε ιστορίες που ίσως δεν έχουμε ακούσει ποτέ για αυτά. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένοι είναι η Κρίση Στασινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης. Εφτά τραγούδια θα σου πω, καμιά φορά και λίγα παραπάνω. Πάντως τα τραγούδια έχουν τις δικές τους ιστορίες και σήμερα με πολύ χαρά στην εκπομπή θα καλωσορίσουμε την Κρίση Στασινοπούλου και τον Στάθη Καλυβιώτη να μας μιλήσουν για δικά τους τραγούδια, για ιστορίες δικών τους τραγουδιών. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σε βρίσκουμε, Αναστασία, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Οι ιστορίες είναι πολλές, ως γνωστόν.
0: Και τα τραγούδια έχουν δικές τους ιστορίες, σωστά, Στάθη?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσουμε σήμερα ιστορίες τραγουδιών που έχετε γράψει και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε, για να δω εδώ τι λένε τα χαρτιά μου, το 1997, η Φαντόκοσμο, σωστά?
1: Σωστότατα.
0: Λοιπόν, ποιος θα μας πει την ιστορία του τραγουδιού που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο?
1: Την ξεκινώ, διότι πρόκειται για το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί με το Στάθη, οι δυο μας. Είχαν προηγηθεί κάποια τραγούδια με τον Group Σελάνα, αλλά αυτό είναι το πρώτο μας τραγούδι των δυο μας, η Φαντόκοσμος. Έχει γράψει λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία μελωδία, μάλλον αυτοσχεδιάζει και ψιλογράφει και... Εκείνη την ώρα του βγαίνει μια πολύ ωραία μελωδία με ένα synthesizer, το Korg. Και όσο το ακούω, του λέω, Στάθη, αυτό είναι καταπληκτικό, κράτα το, γράφτο, να σκεφτώ ένα στίχο. Και έχουν διάβαζα τότε το βιβλίο του Clive Barker, το ομώνυμο, η Φαντόκοσμος. Και κάπως μου ήμουν επηρεασμένη από όλο αυτό το βιβλίο που μιλάει για έναν μαγικό κόσμο που βρίσκεται υφασμένος μέσα σε ένα ύφασμα. Και μου έρχονται οι στίχοι. Φτιάχνουμε το τραγούδι, είναι έτοιμο το τραγούδι, μας αρέσει πολύ το τραγούδι και μέχρι εδώ τελειώνει το μισό μέρος της ιστορίας. Το ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας είναι η άλλη μέρα, όπου χτυπάει η πόρτα του σπιτιού μας και εμφανίζεται μπροστά μας ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι χαμένος γύρω στα 5 χρόνια στο Νεπάλ, τον αναζητάει η οικογένειά του και μας κοντακτάρει κάθε τόσο να ρωτήσει μήπως έχετε κανένα νέο του και είμαστε όλοι λίγο ανήσυχοι. Χαρά λοιπόν που ο Σπύρος ξαφνικά μας χτυπάει την πόρτα, έχει γυρίσει από το Νεπάλ, κουβαλάει και ένα μεγάλο πακέτο, μπαίνει σπίτι μας, τον κερνάμε τον καφέ, καθόμαστε, ανοίγει το πακέτο και μας έχει φέρει ένα καταπληκτικό υφαντό χαλί από το Νεπάλ δώρο. Δηλαδή είναι λες και τα λόγια που είχα γράψει την προηγούμενη μέρα ήταν προφητικά αυτού που θα συνέβαινε την επόμενη. Εντάξει, το χαλί αυτό όπως φαντάζεσαι κατευθείαν το βάλαμε στον τοίχο πίσω από το στούντιο για τις ανακλάσεις του ήχου. Το παίρναμε μαζί μας σε όλα τα live που τότε παίζαμε χωρίς να έχουμε καν δίσκο, σε μικρά μαγαζάκια και στείναμε από πίσω το χαλί ώστε να δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που θέλαμε και εν τέλει μπήκε και εξώφυλλο στον ομώνυμο δίσκο.
2: Εδώ να πω και εγώ μια μικρή ιστορία στο τεχνικό κομμάτι, ότι επειδή γυρνάγαμε τις εταιρείες έχοντας φτιάξει ένα demo θα πει, ας πούμε, ένα δοκιμαστικό με τα τραγούδια μας και επειδή ήμασταν τότε από τους πρώτους που μπλέκαμε παραδοσιακά στοιχεία με rock και τέτοια, όλοι μας λέγανε τι είναι αυτά τα παλαβά που κάνετε και τα λοιπά. Και στην προσπάθειά μας να έχουμε κάτι να ακουστεί τι είναι αυτό που κάνουμε στην συναυλία μας, φτιάξαμε μόνοι μας στο σπίτι με πολλές δυσκολίες το 1996, ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, φτιάξαμε ένα μικρό σιγκλάκι με τρία τραγούδια, CD single ας πούμε, με τρία τραγούδια μέσα που ήταν ο Φαντόκοσμος, το «Η Ανάφη»
1: και
2: «Ο Διωγμένος». Και στην πορεία μάθαμε, μας είπαν ότι είναι το πρώτο CD single που φτιάχτηκε ποτέ στην ελληνική δισκογραφία.
1: Είχαμε φτιάξει 20 αντίτυπα και τα είχαμε στείλει στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς φίλους. Καλή ώρα όπως εσύ που μας στήριζαν από παιδιά. για να έχουν να παίζουν κάτι όταν στέλναμε δελτίο τύπου ότι παιδιά ξέρετε παίζουμε στο τάδε κλαμπάκι. Mm. Ναι, αλλά τι είναι αυτοί, τι παίζουν. Και έτσι είχαμε αυτό το δείγμα.
0: Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Υφαντόκοσμο.
1: Ωραία.

0: 1999 και ένας δίσκος που έχει τον τίτλο «Ηχοτρόπια». Και στον δίσκο αυτό ο Στάθης Καλυβιώτης και η Κρίστα Σινοπούλου έχουν ανάμεσα σε πολλά τραγούδια, έχουν το «Πετάμε». Άλλωστε με αυτό ξεκινάει ο δίσκος. Είναι ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία.
1: Το «Πετάμε» το εμπνευστήκαμε νομίζω και οι δύο στο καλογερικό που είναι μια τεράστια πέτρινη βεράντα του μοναστηριού, πιο ψηλά από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, στην πίσω μεριά της Αμοργού. Έχουμε πάει εκεί μια νύχτα με πανσέλινο, έχουμε μαγευτεί, έχουμε μπει σε άλλη διάσταση και οι δυο μας, αρχές της δεκαετίας του 90. Τόσο πολύ έχουμε εντυπωσιαστεί από το φεγγάρι που νομίζουμε ότι μας έχει κάψει το πρόσωπο και γυρνάμε μετά τα μεσάνυχτα περπατώντας προς τα πίσω να πάμε εκεί που μέναμε και περνάμε μέσα από την ερημωμένη τότε, τώρα είναι χτισμένη και μοντέρνα και σπουδαία τουριστικά πλευρά, αλλά τότε ήταν γεμάτη γκρεμίδια η πίσω μεριά της χώρας προς τη βορεινή πλευρά που το πιανε ο αέρας. Όπως περπατάμε λοιπόν εκεί, εγώ μαγεμένη σκέφτομαι τους στίχους για ένα φεγγάρι που θα περπατήσουμε κάποτε κλπ. Και τι ακούσαμε?
2: Ναι, και ξαφνικά σαν να ερχόταν από τον ουρανό ένας ήχος σαν φλογέρες. Και λέμε τι γίνεται, πω μας παραχτύπησε το φεγγάρι τέλος πάντων. Και ψάχναμε να δούμε από πού έρχεται αυτός ο ήχος, και όντως ακουγόταν τέλος πάντων, δεν ήταν η ιδέα μας. Και τελικά ήταν όπως φύσαγε ο αέρας και ήταν κάτι παλιές, πώς είναι οι κεραίες της τηλεόρασης ας πούμε, που έχουν κάτι σωληνάκια ή κάτι εγκαταλελειμμένα σίδερα και σωλήνες. Όπως περνούσε ο αέρας λοιπόν που φύσαγε από αυτές τις σωλήνες, έβραζε ήχους τέτοιους πνευστούς και γινόταν ένα πολύ έτσι, μυστήριο μέσα στο σκοτάδι ηχητικό κολάζ ας πούμε, το οποίο προσπαθήσαμε να μιμηθούμε στην εισαγωγή του τραγουδιού.
0: Ωραία, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παραμένοντας στα ηχοτρόπια και μιλώντας πάντα με τον Στάθη Καλυβιώτη και την Κρίστα Σινοπούλου για τις ιστορίες των τραγουδιών τους, να κάνουμε ένα πέρασμα και να σταθούμε στον Αίολο.
1: Ο Αίολος έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη Θεσσαλονίκη και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας. Τα χρόνια εκείνα ανεβοκατεβαίναμε, παίζαμε συχνά στο Μήλο. Τότε ακόμα παίζαμε λίγα δικά μας και αρκετές διασκευές, από Dead Can Dance μέχρι Pogs. Mm-hmm. Πάντα διασκευές ροκ τραγουδιών που έχουν σχέση με folk παραδόσεις. Τέλος πάντων, ανεβοκατεβαίναμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας, μας άρεσε πάρα πολύ, η ταχεία. Ο σιδηρόδρομος που ονομαζόταν Αίολος. Mm. Ήταν τα χρόνια που γινόταν ο εμφύλιος πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Μια νύχτα, καθώς επιστρέφαμε από Θεσσαλονίκη, και ήταν νυχτερινό το ταξίδι, ήταν χιονισμένα όλα τα τοπία γύρω μας στη Βόρεια Ελλάδα και το τρένο χάλασε στα Τέμπη. Στα Τέμπη που χάλασε το τρένο, βγάλαμε όλοι μέσα από τα μπαγκάζια μας τα όργανα, μέχρι να φτιαχτεί, μέχρι να περάσει η ώρα, και αρχίσαμε να τζαμάρουμε μέσα στο βαγόνι. Δεν ήμασταν όμως μόνο εμείς του συγκροτήματος, ήταν και πάρα πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες από τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας και από όλα τα Βαλκάνια. Βγάλανε και αυτοί οι άνθρωποι δειλά-δειλά τα όργανά τους και αρχίσαν να παίζουν μαζί μας. Τότε ιχνηλατούσαμε εμείς, τότε αρχίζαμε εμείς να ιχνηλατούμε τα παραδοσιακά κομμάτια των διαφόρων περιοχών. Και τότε καταλάβαμε όλοι ότι παίζουμε την ίδια μουσική, ότι έχουμε τα ίδια τραγούδια, ότι οι στίχοι μας λένε για τα ίδια πράγματα. Όλο αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ έντονο συγκινησιακά και μεταφέρθηκε σε αυτό το τραγούδι, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι γραμμένο στο πίσω μέρος του εισιτηρίου του τρένου, η στίχη του. Και η λούπα του, όπως την έχει φτιάξει ο Στάθης, νομίζω θυμίζει τρένο.
2: Εν τω μεταξύ τώρα είναι και κάποια πράγματα που πλέον τα γνωρίζουμε, αλλά τότε ήταν η εποχή που νομίζω ότι περισσότεροι τα ανακαλύπταμε, το ότι κάποια τραγούδια που τα έχουμε ως ελληνικά, ας πούμε, ξαφνικά ανακαλύπταμε ότι το ίδιο ακριβώς τραγούδι, την ίδια μελωδία, την τραγουδάνε στη Σερβία, στην Κροατία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στο Μαρόκο, πάει λέγοντας τέλος πάντων. Και άλλες φορές, τις περισσότερες φορές, βέβαια οι στίχοι μιλάνε για άλλο πράγμα, αλλά αυτή η έκπληξη του πόσα κοινά στοιχεία μας ενώνουν με τους γείτονές μας, ας το πούμε, ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Αίολο.

0: 2002, τα μυστικά των βράχων, Κρίσα Σινοπούλου και Στάθης Καλυβιώτης. Και στον δίσκο αυτό, πού θέλετε να σταθούμε, σε ποιο τραγούδι, σε ποια τραγούδια?
1: Στο ομώνυμο θα σταθούμε. Στα μυστικά των βράχων, mm-hmm. τα ίδια. Που έχουν γραφτεί, που τα ακούγαμε κάθε βράδυ επί ένα μήνα περίπου. Σε εκείνη τη βράχινη παραλία, όχι τη συνηθισμένη μας, στο αγαπημένο μας νησί, επειδή ήταν ο μήνας Αύγουστος, είχαμε πάει σε ένα πολύ πολύ πιο απομονωμένο και άγνωστο μέρος και αυτή η παραλία ήταν γεμάτη βράχους, κοτρώνες, σπηλιές, βότσαλα, βοτσαλάκια, δεν ήταν δηλαδή μία ιδυλιακή αμμουδιά. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, καθώς τη νύχτα άλλαζε ο άνεμος, άλλαζε η ροή των κυμάτων και η ένταση, αρχίζανε να ψιθυρίζουνε, να γελάνε, να συνομιλούνε, να βγάζουνε ήχους που μέσα στον ύπνο κάτω από την κουνουπιέρα μας που την είχαμε στηρίξει στον κορμό ενός δέντρου που μάλλον το είχε χτυπήσει και κεραυνός παλιά, μέσα εκεί σε αυτό τη θολούρα και την ομορφιά της νύχτας νομίζαμε ότι είναι γύρω μας ένας ολόκληρος ζωντανός κόσμος και έτσι βγήκε το τραγούδι.
2: Και ουσιαστικά είναι και, θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου να βρίσκεται και να απολαμβάνει ειδικά τα βράδια που δεν έχεις και θόρυβους τόσο από, ξέρω εγώ, κάποια βάρκα που θα περάσει ή, ξέρω εγώ, από κάποιο αυτοκίνητο μακρινό. Ήταν από τις πιο ωραίες συναυλίες που ακούς όλους αυτούς τους ήχους που είπε πριν η Κρίστη, αλλά και είναι μοιρασμένη στην στερεοφωνία, στο πούμε, στη φυσική στερεοφωνία που ακούς από αριστερά, ταυτόχρονα από αριστερά, από δεξιά, από πίσω, από μπρος, από πάνω, μικρά μικρά ηχάκια που μπλέκονται, σταματάει το ένα, αρχίζει το άλλο, είναι ταυτόχρονα. Είναι ένα συνεχόμενο, τέλος πάντων, κολλάζ ήχων, το οποίο είναι πραγματική απόλαυση να το... Ήταν για μας μεγάλη απόλαυση να το ακούμε και μετά... Ήταν μια προσπάθεια μίμησης αυτού του ηχητικού τοπίου, της τοποθέτησης των ήχων στο φυσικό περιβάλλον, είναι αυτό που κάναμε στο τραγούδι μας.
0: Και είναι λοιπόν τα μυστικά των βράχων.

0: Στον ίδιο δίσκο, στα Μυστικά των Βράχων, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που ίσως να έχει τη δική του ιστορία και αυτό. Είναι το «Κλείνω τα μάτια». Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Εδώ είναι, ας το πούμε, μια δικιά μου λίγο περίεργη ιστορία, γιατί όποιος ακούει αυτό το τραγούδι φαντάζεται ότι γράφτηκε σε κάποιο ήσυχο μέρος, δίπλα στη θάλασσα κτλ. Κτλ, που μόνο έτσι δεν είναι. Για την ακρίβεια, περπατούσα στην Αθήνα τρέχοντας για 500 δουλειές, δεν θυμάμαι τώρα τι πράγματα είχε. Ήταν αρχές καλοκαιριού που κάνει συνήθως αρχές Ιουνίου, κάνει κάτι καύσονες και κάτι ζέστες και είναι και όλος ο κόσμος στην πόλη και είχε μεγάλη κίνηση και ήταν και όλοι εκνευρισμένοι που ξέρεις, έχει τελειώσει ο χειμώνας, δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές και είναι συγκεντρωμένοι όλος αυτός ο εκνευρισμός και η κούραση. Και εκεί που είμαι εξουθενωμένος στο φανάρι και περιμένω να περάσω απέναντι και έχει την απίστευτη φασαρία, βλέπω να πέφτει το βλέμμα μου σε ένα γραμμένο με μαρκαδόρο παλιό σύνθημα του, αντιγραμμένο από το Μάη του 68 που γράφει κάτω από την άσφαλτο η παραλία και εκεί που γελάω κλείνω τα μάτια μου προσπαθώντας να φέρω την παραλία κάτω από την άσφαλτο και κάτω από όλη αυτή τη φασαρία που υπάρχει εκείνη την ώρα και ξαφνικά με μεγάλη μου έκπληξη συνειδητοποιώ ότι όντως φέρνω ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα που είχε κρατηθεί στο μυαλό μου από την περσινή χρονιά από ένα μέρος που ήμασταν και αυτή η γραμμή του ορίζοντα ας πούμε και ξαφνικά ηρέμησα και μου ήρθε, γύρισα πίσω στην Κρίστη έχοντας μια ιδέα και λέω κοίταξε ένα τραγούδι κάπως να πηγαίνει κάπως έτσι και να έχει μέσα και αυτό το κλείνω τα μάτια και η γραμμή του ορίζοντα παραμένη. Και έτσι έγραψε η Κρίστη τους στίχους και εγώ τη μουσική σε αυτό το τραγούδι.
0: Και είναι αυτό.

0: Ταξιδοσκόπιο, 2007. Εδώ σε ποια τραγούδια θέλετε να σταθούμε και ποιες ιστορίες μπορούμε να ακούσουμε?
1: Ξεκινάμε από το πρώτο και εδώ, που είναι το Trans Europe Van. Είναι πάρα πολλές και οι ιστορίες του Ταξιδοσκόπιου, διότι πια το 2007 έχουμε γυρίσει και όλο τον κόσμο, έχουμε πάρα πολλές ιστορίες, δεν τελειώνουν τα τραγούδια και οι ιστορίες. Αλλά η πλάκα στο Trans Europe Van είναι ότι και αυτό ανάποδα γράφτηκε στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Διότι έχουμε τελειώσει ένα tour ενός μήνα στην Κεντρική Ευρώπη, το οποίο έγινε όλο με πουλμανάκι, και ντουντουνιασμένοι πια από τις ατέλειωτες ώρες στην άσφαλτο και στο πηγενέλα και στο στήσιμο, ξεστήσιμο, παίξιμο κλπ, αλλά και ευχαριστημένοι, φτάνουμε, πλένουμε ρούχα και το επόμενο πρωί παίρνουμε το πλοίο για το αγαπημένο μας νησί. Και όπως κοιμόμαστε στο sleeping bag πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου, δηλαδή πάνω στο πάτωμα, συντονίζεται η μηχανή του πλοίου και δημιουργεί μια λούπα που γυρνάει ο Στάθης εκεί που πάμε να κοιμηθούμε και μου λέει άκου τη λούπα του πλοίου, άκου τη λούπα του πλοίου πώς κάνει, θα το κάνω λούπα. Και όπως λέει θα το κάνω λούπα, μου έρχεται εμένα έτσι μεταξύ ύπνου και ξύπνου και από την κούραση, μου έρχονται όλα αυτά τα στιγμιότυπα από ό,τι ζήσαμε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, στους αυτοκινητόδρομους της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, όλο τον προηγούμενο μήνα. Και έτσι έρχεται αυτό το πράγμα και δεν και γίνεται αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ουσιαστικά μια μήνυμα λούπα και εγώ που διηγούμε.
2: Ένα λεπτάκι να συμπληρώσω κάτι,
0: ναι, ναι.
2: Να διορθώσω για την ακρίβεια. Αυτό που λέει η Κρίστη ως λούπα ήταν για την ακρίβεια, όπως ακουγόταν η μηχανή του πλοίου, ήταν σαν ένα καταπληκτικό μπάσο.
1: Ναι.
2: Άκουγες ένα ωραίο μπάσο χαμηλό και με ωραία θεματάκια και πέρασε, ας πούμε, ήταν και ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 10 ώρες ξέρω εγώ κάπου τόσο, 10 ώρες ακούγοντας τον μπάσο
0: του πλοίου
2: και μετά αυτό το ρυθμικό μοτίβο προσπάθησα να, ας το πούμε, να μιμηθώ.
0: Το ότι ο Στάθης ακούει παντού ήχους και όργανα μουσικά να παίζουν, παντού στη φύση όμως και παντού στον τεχνητό κόσμο, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία και δεν αφορά μόνο ένα τραγούδι.
2: Νομίζω ότι στους περισσότερους, όσους μουσικούς πάντως μιλάω, στους περισσότερους συμβαίνει αυτό το πράγμα και υπάρχει και ένα ανέκδοτο που λέει ότι καταλαβαίνεις τον μουσικό από το που έρχεται στο σπίτι σου γιατί χτυπάει το κουδούνι και σου λέει από τι νότα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε.

0: βαν που τρέχει στον αυτοκινητόδρομο Στουτγκάρδη, Νιρεμβέργη. Η κούρασή μου φεύγει.
1: 2016. Νυν Στάθης Καλυβιώτης, Κρίστα Σασινοπούλου, και από τον δίσκο αυτό, εδώ μπορούμε να πούμε ένα σωρό ιστορίες, ας σταθούμε στα αλαξοκέρια.
2: Τα αλαξοκέρια νομίζω ότι είναι σαφές ότι μιλάνε για τις αλλαγές της διάθεσης του καιρού, όπως λέει η λέξη, αλλά αντίστοιχα και παράλληλα και της διάθεσης των ανθρώπων. Μιλάει για το φαινόμενο της κυκλοθυμίας, για να το πω έτσι λίγο με ψυχιατρικούς όρους. Το τραγούδι γράφτηκε τέτοια εποχή σαν σήμερα, σαν τώρα, που είχαμε πάει πάλι στο νησί μας, αλλά έκανε πάρα πολύ κρύο, γιατί κοιμόμαστε έξω συνήθως εκεί. Και τη μία έκανε κρύο, την άλλη έκανε ζέστη, την άλλη είχε νοτιά, την άλλη είχε βοριά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι καιρό θα έχει. Και ένας φίλος από εκεί λέει, αυτό εδώ οι ντόπιοι το ονομάζουν αλαξοκέρια. Και έτσι βγήκε καταρχήν ο τίτλος. Μετά η στίχη με τον παραλληλισμό των αλλαγών του καιρού με την κυκλοθυμία των ανθρώπων, που και πάλι όμως από μια φραζούλα του Στάθη ήταν η αφορμή.
3: Ναι, γιατί ήταν όπως αρκετά τραγούδια, και αυτό το είχα δει στον ύπνο μου και λειτουργήσε θεραπευτικά, γιατί ήταν μια εποχή πολύ δύσκολη, όπως φαντάζομαι και για, όχι φαντάζομαι, όπως και για τον περισσότερο κόσμο, με την οικονομική κρίση, με όλες τις αναποδίες και όλα αυτά που ζηλεύσαν και όλα τα προβλήματα στο κεφάλι, που θέλεις ένα κάπως να μπορέσεις να ησυχάσεις, να φύγεις λίγο από αυτό το πράγμα. Και έτσι είδα αυτό το τραγούδι στον ύπνο μου και μέσα εκεί ακουγόταν και κάτι που κάτι λέγανε και οι στίχοι, από ό,τι θυμόμουν, όπως ξύπνησα, ότι με αυτό το ένα σπίτι να πάω να απομονωθώ, ένα σπίτι καταφύγιο, με την έννοια το σπίτι όχι σαν τόσο σαν κτίριο το σπίτι, όσο σαν τοποθεσία, ένα μέρος να μπορέσω λίγο να ησυχάσω. Και έτσι κάπως έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι.

0: Αν στο δίσκο Νιν σταθείτε και σε ένα άλλο τραγούδι και μας πείτε την ιστορία του, ποιο θα ήταν αυτό? Αν στο δίσκο Νιν σταθείτε και σε ένα άλλο τραγούδι και μας πείτε την ιστορία του, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα το πιο εμβληματικό τραγούδι του συγκεκριμένου δίσκου

0: dislike, dislike, αυτό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη Καλυβιώτη και Κρίσα Σινοπούλου, που ήμασταν σήμερα παρέα και μοιραστήκατε μαζί μας ιστορίες τραγουδιών σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και χαιρόμαστε που θα ακουστούμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί την έχουμε επιθυμήσει πάρα πολύ.
1: Σας χαιρετώ και μακάρι σύντομα από κοντά να τα πούμε.
2: Έγινε. Να είσαι καλά.

7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα καλεσμένοι της εκπομπής ήταν η Κρίστα Σινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης. Τον ήχο φρόντισαν η Ζωή Μούσιου και η Αργύρου Αρβανιτίδου. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Αυτό τον Οκτώβριο, όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια. Στην σημερινή εκπομπή, στον 958 της ΣΕΡ3 πάντα, ταξιδεύουμε με τις κυρίες της τζαζ. Από την Lady Day ως την Έλα Φιτζέραλντ, την αγαπημένη Νίνα Σιμών, Πέγκι Λί, Έλεν Μέριλ και πολλές άλλες ξεχωριστές κυρίες, γοητευτικές, μοναδικές. Επιμέλεια παρουσίαση, Πία Μπακογιώργου. Ρύθμιση ήχου, Τρίφωνας Δημόπουλος. Καλή σας ακρόαση.

τραγούδια είναι ταξίδια στην σημερινή εκπομπή. Απολαμβάνουμε κυρίες της jazz, δημοφιλείς, διάσημες, μοναδικές, και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με γνωστές μελωδίες και οικίες φωνές της jazz.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μια ακόμη εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια», πάντα στον 958 της R3, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνο Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
5: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
4: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
5: Ζορμπά θα με λες.
4: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονική

0: κοινωνικά και στα ταμεία μας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση Ομουνής σε σκηνοθεσία Ανατάσης Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα σε μια παράσταση με έντονα κωμικά, τραγικά και όχι μόνο στοιχεία. Στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, το Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμική όπερα «Βίβα Λαμάνα» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Η παράσταση ξεδιπλώνει την ιστορία ενός θειάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή με παταγώδη επιτυχία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Το Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής και φαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγκοπούλου, ο Παντελής Θοχαρίδης, η Κορίνα Λαγάκη, ο Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρά Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Στο Μουσείο Προσφύγων, η Crates Academy συναντά 4 μουσικούς από την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη μουσική από τη Βρετάνη και τις τοπικές παραδόσεις της Ελλάδας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Παραδοσιακές φωνές και όργανα όπως το Μπινιού και το Μπομπάρντε συνυπάρχουν με κλαρίνο, ζουρνά, σαξόφωνο, κρουστά και κοντραμπάσο σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη. Στη Μονή Λαζαριστών, ο Μασχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους την Αδριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός, απελευθέρωση, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Στο Γενή Τζαμί, 9 αφηγήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αφηγούνται λαϊκά παραμύθια, μύθους, θρύλους, ξετυλίγοντας το νήμα της ανθρώπινης επικοινωνίας στην πολύγλωσση παράσταση αφήγησης, συνάντηση με τον άλλον. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλό μήνα και καλό σας βρίσκουμε ξανά. Πρώτο Σάββατο του Οκτώβρη. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ert.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα κινηθούμε στην acid ή psych folk, ένα μουσικό είδος που άνθησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70, όταν η folk άρχισε να συναντά την ψυχεδέλεια, τα ηλεκτρικά όργανα και επιρροές από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε γνωστές αλλά κυρίως σπάνιες ηχογραφήσεις, εκεί όπου η folk ανοίγεται προς το folk rock, το progressive, την jazz και τη soul μέσα από διαφορετικές χώρες και εποχές. Η αρχή έγινε με την Αγγλίδα τραγουδοποιό Bridget St. John και το Autumn Lullaby από το πρώτο της άλμπουμ Ask Me No Questions του 1969. Ένα φθινοπορεινό νανούρισμα, όπως λέει και ο τίτλος, για μια εποχή που αλλάζει σιγά σιγά το φως, τον ρυθμό της ημέρας και τη διάθεσή μας. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Dandelion, την εταιρεία που είχε ιδρύσει ο John Peel, και συνεχίζουμε με το Circle και το The Visit, She Was Here, από το δεύτερο άλμπουμ τους Neon του 1967.

από την αμερικανική ψυχεδελική pop περάσαμε στην ευρωπαϊκή σκηνή, πρώτα με την Françoise Hardy και το Sanson To, από το La Question του 1971, έναν από τους πιο λιτούς και εσωστρεφείς δίσκους της, με καθοριστική τη συμβολή της βραζιλιάνας μουσικού Τούκα. Αμέσως μετά ακούσαμε τη Γερμανίδα Marion, αργότερα γνωστή ως Marion Mertz, με το I Go To Sleep, σύνθεση του Ray Davis, σε μια ηχογράφηση του 1967 με παραγωγό τον Larry Page. Και τώρα περνάμε στην Τουρκία με τις Gigi Gizlar και το Genzim για Sami Severim, μια σπάνια ηχογράφηση του 1975 από το γυναικείο φωνητικό τρίο των Σεμπνέμ Αξού, Μπιρνούρ Μπιλκινούκλου και Μπίλκεν Μπενκιού. Το κομμάτι δημιουργήθηκε αρχικά ως προωθητική κυκλοφορία για τον οικομόδας Βακό, ξεχώρισε όμως για το έντονο γκρουβ και τις ψυχεδελικές του αποχρώσεις και αργότερα έγινε γνωστό σε ευρύτερο κοινό μέσα από την underground συλλογή Bosporus Bridges Volume 2.

0: Ακούσαμε μόλις τους Brian Auger's Oblivion Express με το Tomorrow City, ένα κομμάτι που κινείται ανάμεσα στο jazz, rock, funk και την ψυχεδέλεια. Και θα συνεχίσουμε με τους Ultimate Spinach και το Ballad of the Hip Death Goddess από το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ τους του 1968. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στη Βοστόνη και συνδέθηκε με το λεγόμενο Boston Sound με κεντρική μορφή τον πολυοργανίστα και συνθέτη Ian Bruce Douglas, ο οποίος έγραψε όλα τα κομμάτια του πρώτου δίσκου. Στο συγκεκριμένο τραγούδι θα ακούσουμε τη Barbara Jean Hanson στα φωνητικά σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του άλμπουμ, με στίχους που αντανακλούν την αμφισβήτηση και το αντιπολεμικό κλίμα της εποχής.
1: See the glazed eyes, touch the dead

Αυτή ήταν η West Coast Pop Art Experimental με το 18 is Over the Hill από το album A Child's Guide to Good and Evil του 1968. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στο Los Angeles και υπήρξε μία από τις πιο ιδιόμορφες παρουσίες της αμερικανικής ψυχεδελικής σκηνής, συνδυάζοντας folk rock, την ψυχεδέλεια και πιο πειραματικές ιδέες. Και συνεχίζουμε με τους JK & Co με το Fly από το μοναδικό τους άλμπουμ, το Suddenly One Summer, επίσης του 1968. Πίσω από το όνομα βρισκόταν ο JK, μόλις 15 ετών όταν ηχογραφήθηκε ο δίσκος στο Vancouver με παραγωγό τον Robin Spurgeon. Ο ήχος, να πούμε, κινείται ανάμεσα στην ψυχεδελική pop και το folk rock, με το Fly να θυμίζει τον George Harrison από την τελευταία περίοδο των Beatles.

Πέρασαμε στους Ιαπωνές το Κεντάσιτα Γκάρα Σουμπάκο με το Ανμάρι Φουκασουγκίτε, το εναρκτήριο κομμάτι από το μοναδικό ομώνυμο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1970 από την URC Records. Το σχήμα δημιουργήθηκε ως στούντιο συνεργασία των Τακάση Νησιώκα, Τακάσουκε Κίντα και Τετσούο Σάιτο, τριών μουσικών που προέρχονταν από την ιαπωνική folk και ψυχεδελική σκηνή και συναντήθηκαν εδώ σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα εγχειρήματα της περίοδου.

0: And how many times you'll have to come here before you complete it?
1: If you drop that in, you don't know where I'll be in 2 minutes.
2: Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η μπάντα του Keith Hadley με το Imitations From Home από το άλμπουμ Overdog του 1971. Το βρετανικό συγκρότημα του drummer Keith Hadley έφερε κοντά το blues rock, jazz rock και το progressive με τα πνευστά και τον αυτοσχεδιασμό να δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα στον ήχο τους, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, μένουμε στο 1971 και περνάμε αυτή τη φορά στη Γαλλία, στους Triod, με τη δική τους οργανική εκδοχή στο Come Together των John Lennon και Paul McCartney. Η διασκευή περιλαμβάνεται στο μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τίτλο «On a Paphini d'avoir tout vu», τίτλος που σημαίνει περίπου «Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε», με το φλάουτο να ξεχωρίζει μέσα στη σύνθεση. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην acid και ψυχεδελική folk μέσα από σπάνιες ηχογραφήσεις από διαφορετικές χώρες και εποχές.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορία
4: Θα είσαι και εσύ εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στην φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε την πιο ψυχεδελική, πειραματική και acid folk πλευρά της folk, μέσα από γνωστές αλλά κυρίως σπάνιες και λιγότερο γνωστές ηχογραφήσεις. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα με τον Winston Neal και το Sinner Man, ένα τραγούδι με ρίζες στην αφροαμερικανική spiritual παράδοση, που μιλά για έναν αμαρτωλό μπροστά στη θεία κρίση και έχει περάσει μέσα στα χρόνια από πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Και συνεχίζουμε με τον Roy Harper, μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της βρετανικής folk και της εναλλακτικής τραγουδοποιίας, με το South Africa από το άλμπουμ Life Mask του 1973. Ο ίδιος ο Harper έχει περιγράψει το τραγούδι ως ένα ερωτικό τραγούδι γραμμένο απέναντι στον φόβο και τη φρίκη του apartheid.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε τον John Villemont με το I am the Moonlight από το debut album του, το People Like You, που ηχογραφήθηκε το 1977 στο στούντιο του σπιτιού του, με τον ίδιο να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των οργάνων για τις παραγωγές. Και από αυτή την πιο προσωπική χειροποίητη προσέγγιση περνάμε τώρα σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της βρετανικής folk σκηνής, τη Norma Waterson, με το Riverman, τη δική της ερμηνεία στη σύνθεση του Nick Drake. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Norma Waterson του 1996 που κυκλοφόρησε από την Hannibal Records, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Richard Thompson στην κιθάρα και του Danny Thompson στο κοντραμπάσο.

Αυτή ήταν η Freeborn με το Heart in Kind of Woman από το μοναδικό τους άλμπουμ, το Peak Impressions του 1968. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στη Βοστόνη και κινήθηκε ανάμεσα στην ψυχεδέλεια, το blues και τη folk με αρκετά ασυνήθιστες ενορχιστρωτικές επιλογές για την εποχή. Και από την αμερικανική ψυχεδελική σκηνή περνάμε τώρα στην Ολλανδία και στους Group 1850 με το Question Mark, Exclamation Mark από το άλμπουμ Paradise Now του 69 με κεντρική μορφή τον Πέτερ Ζιάρντιν. Η Group 1850 υπήρξαν μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της Ολλανδικής ψυχεδελικής σκηνής, με έναν ήχο που άνοιγε προς τον αυτοσχεδιασμό και το progressive rock.

Αυτός ήταν ο Lloyd Green με το Panic at Trip, μια σπάνια ηχογράφηση από το 1968 και από έναν μουσικό που έγινε γνωστός κυρίως ως δεξιοτέχνης της pedal steel κιθάρας στην αμερικανική country, εδώ όμως απομακρύνεται από το γνώριμο ήχο του και κινείται σε πιο παράξενη ψυχεδελική κατεύθυνση, και από αυτή την πιο πειραματική πλευρά περνάμε τώρα στον Αμερικανό βιμπραφωνίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Gary McFarland με το Suzanne, τη ειδική του εκδοχή στη σύνθεση του Leonard Cohen από το άλμπουμ Today του 1970.

Salvation Army counters. And the sun pours down like honey.

Doesn't see me, they're chilling in the morning.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν η Sybil Bayer με το I Lost Something in the Hills από το album Color Green. Τα τραγούδια του δίσκου ηχογραφήθηκαν από την ίδια στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μείναν στο αρχείο για περισσότερες από 3 δεκαετίες, μέχρι που ο γιος της, Ρόμπι Μπάιερ, συγκέντρωσε το υλικό και το άλμπουμ κυκλοφόρησε τελικά το 2006. Η Sybil Bayer ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει σε μια από τις ομορφότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, το ασπρόμαυρο αριστούργημα δρόμου «Η αλίκης της πόλης» του Wim Wenders. Και από αυτή τη λυτή και εσωστρεφή τραγουδοποιία περνάμε τώρα στην Νίκο κατά κόσμων Κρίστα Πεύκεν και στο I'll Keep It With Mine, μια σύνθεση του Bob Dylan από το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ Chelsea Girl του 1967.

πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα κλείσουμε με τον Αμερικανό κιθαρίστα John Fahey, μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της αμερικανικής ακουστικής κιθάρας. Θα ακούσουμε το The Red Pony από το album God, Time and Causality. Αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση Ο Μουνής σε σκηνοθεσία Ανατάσης Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα σε μια παράσταση με έντονα κωμικά, τραγικά και όχι μόνο στοιχεία. Στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, το Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμική όπερα «Viva la Mana» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Η παράσταση ξεδιπλώνει την ιστορία ενός θειάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή με παταγώδη επιτυχία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Το Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής και φαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγκοπούλου, ο Παντελής Θοχαρίδης, η Κορίνα Λαγάκη, ο Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρά Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά

Καρασούλου. Στο Μουσείο Προσφύγων η Crates Academy συναντά 4 μουσικούς από την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη μουσική από τη Βρετάνη και τις τοπικές παραδόσεις της Ελλάδας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Παραδοσιακές φωνές και όργανα όπως το Μπινιού και το Μπομπάρντε συνυπάρχουν με κλαρίνο, ζουρνά, σαξόφωνο, κρουστά και κοντραμπάσο σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη. Στη Μονή Λαζαριστόν, ο Μεσχέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους την Αδριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός, απελευθέρωση, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Στο Γενή Τζαμί, 9 αφηγήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αφηγούν τα λαϊκά παραμύθια, μύθους, θρύλους, ξετυλίγοντας το νήμα της ανθρώπινης επικοινωνίας στην πολύγλωση παράσταση αφήγησης, συνάντηση με τον άλλον. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Άνοιξε τα μάτια, ο τείχος απέναντι μεγάλη οθόνη, παίζαν ακόμη τα τελευταία όνειρα, χάνονταν σιγά σιγά στην ομίχλη της πραγματικότητας. «Περίμενε», φώναξε ξέπνος, «δεν θέλω να τελειώσει αυτή η αίσθηση, αυτή η ελευθερία, εκείνο το ονειρικό φιλμ που παίζει στο κεφάλι μας όταν κοιμόμαστε. Ή καλύτερα, ας το θέσω αλλιώς. Θα ήθελα σαν ταινία η ζωή μου να κυλά. Και η μουσική του κάνει τη χάρη». Γέμισε ο τείχος απέναντι από το κρεβάτι του ροζ πατημασιές. Ας τις ακολουθήσουμε να δούμε πού θα μας βγάλουν.

Τον ήχο φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου. Η Μάρα Τσικάρα υπακούει στις επιθυμίες κάποιου που περνάει τραγουδώντας, μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας σήμερα, μαγείας και ρεαλισμού. Τα βήματά του περνάνε μέσα από αγαπημένα soundtrack, σαν πόρτες που ανοίγει και δεν έχει ιδέα τι τον περιμένει από πίσω. Τώρα, ας πούμε, πίσω από την πόρτα εμφανίστηκε η παιδική του ηλικία. Το ροζ πρασίνισε, έγινε εκείνο το έντονο χρώμα της μέντας. Peppermint, σενάριο, σκηνοθεσία Κώστας Καπάκας, μουσική Παναγιώτης Καλατζόπουλος, σαν ένα ξεχασμένο ραδιόφωνο που έχει μείνει να παίζει τα τραγούδια του τότε.

Ας μείνουμε στην παιδική ηλικία και στις φαντασιώσεις της. Ξαφνικά έγινε κινούμενα σχέδια ο κόσμος του και μια εκρηκτική κοκκινομάλα με κόκκινο φόρεμα τον προσκαλεί. Jessica Rabbit, Why Don't You Do Right?

Και από το Λος Άντζελες το 1947 μεταφερόμαστε στην Κέρκυρα, αρχές του 20ου αιώνα. Χλώμιασε τώρα το πλάνο, ξεθόριασαν τα χρώματα, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την νουβέλα «Η τιμή και το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Η Τόνια Μαρκετάκη στη δεύτερη ταινία της καταγράφει την καταπίεση μιας γυναίκας στις αρχές του αιώνα, ενός πλάσματος που από τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες μεταμορφώνεται σε ένα άβουλο αντικείμενο προς αγορά. Όχι, τιμή δεν έχει αγάπη, τιμή δεν έχει και τιμή, μας θυμίζει η Δήμητρα Γαλάνη.

πνίγηκε μέσα στη μελωδία και την νοσταλγία. Έβηξε ο νονός, του είπε κάποιος, χτυπώντας τον στην πλάτη, και να, από συνειρμός του έφερε και την κατάλληλη μουσική. Και έπειτα ήρθαν αγγελικές φωνές να συμπληρώσουν το ηχοτοπίο, τα παιδιά της χοροδίας, Le Choriste, γαλλική ταινία 2004 από τον Κριστόφ Μπαρατιέρ, Μπρουνό Κουλέ υπογράφει τη μουσική, μη χάνεσαι, επιμένουν οι στίχοι, κοίτα μπροστά το μονοπάτι σου.

και άλλη χοροδία και άλλες αγγελικές φωνές, σαν σιρήνες ήρθαν να τον παρασύρουν, η χοροδία του Χαρίτωνα 2005, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, μουσική Νίκος Πλατήραχος. Θεέ μου, βοήθα μας παντοτινά, να μην έχουμε αρχηγούς ξανά, να περνάει η ώρα μας σαν πρώτα, να περνάμε ελεύθερα την πόρτα, να μας δώσουν πίσω τα φτερά μας, τον μπαμπά και τη μαμά μας. Ναι, ακόμα και την πόρτα του ονείρου να ανοιγοκλίνουμε ελεύθερα και τα φτερά της φαντασίας μας να ξαναθυμηθούμε. Θρύο της Μπελβίλ, Ben Sharest.

Τσιγκάνικα χρώματα γέμισε το πλάνο μέσα από το Βέγκο του Τόνι Γκάτλιφ, ταινία του 2000, αγαπημένη εκτέλεση του Νάσι Ναλαμό από τη Ρεμέντιο Σίλβα Πίσα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει μέσα από αγαπημένα soundtracks. Σαν ταινία θέλω η ζωή μου να κυλά, είπε, και κράτησε το όνειρο λίγο ακόμα. Περιδιαβαίνει άναρχα μέσα στις ταινίες, τον οδηγεί η μουσική και μια παρόρμηση. Τα βήματά του φτάσανε μέχρι το Μαρόκο, μέσα από την ταινία «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» του 2013, σε σενάριο και σκηνοθεσία Jim Jarmusch.

Το κίνησε η μεγάλη οθόνη. Τα βαμπύρ, βλέπεις, γίνανε χόρταγα. Ρουφούν λέμαργα αίμα από λαιμούς, από καρδιές. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε και τόσο μακριά. Ξέρουμε καλά από ραγισμένες καρδιές και από αγάπες που εύκολα μετατρέπονται ανά πάσα στιγμή σε δικόπα μαχαίρια.

Τραγούδι του 1955 σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στίχη Μιχάλης Κακογιάννης, γράφτηκε για την ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Διαβάζω πως σε ψηφοφορία του περιοδικού Δίφωνο το Μάιο του 1999 ψηφίστηκε ως το δεύτερο καλύτερο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα. Τώρα, γιατί μετά τη φωνή της Μελίνας θα ήθελα να ακούσω Σαβέλα Βάργκας? Ίσως γιατί θα μπορούσα να τη φανταστώ να παίζει σε ταινία του Αλμοδοβάρ.

Πάμε και στην Audrey Hepburn. Το Moon River του Henry Mancini κέρδισε το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1962. Πώς ήτανε, η Χόλι έπαιζε κιθάρα στο παράθυρο. Το ρυθμό σαν να της τον έδινε η γραφομηχανή του συγγραφέα Paul από τον πάνω όροφο, που εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να φτιάξει το προφίλ αυτής της νέας φίλης με τη γάτα, χωρίς όνομα, lovely and frightened, αξιαγάπητη και φοβισμένη. Αυτά πληκτρολογούσε την ώρα που τον διέκοψε το τραγούδι της.

Ο επαγγελματίας, γαλλική ταινία δράσης του 1981, σε σκηνοθεσία του Ζόρζ Λοτνέρ και μουσική του Ένιο Μωρικόνε, πρωταγωνιστής Ζαν Πολ Μπελμοντό.

Πάμε και στο βασιλιά του Νίκου Γραμματικού. Ο Θανάσης Παπ-Κωνσταντίνου είπε για τη μουσική του στο Γιάννη Δημητρέλο στο reader.gr: «Αγαπώ αυτή την ταινία πάρα πολύ και χαίρομαι πραγματικά που μου ζητήθηκε να γράψω μουσική από τον Νίκο Γραμματικό. Ήταν, όπως θυμάμαι, αρκετά ιδιόρυθμος ο τρόπος που με είχαν πλησιάσει για να μου ζητήσουν να συνθέσω. Είχαν δει το εξώφυλλο του δίσκου Βραχνός Προφήτης και τους είχε κάνει κάποια εντύπωση εκείνο το πρόσωπο που φαινόταν, σαν να είχε κάποια ομοιότητα με τους χαρακτήρες. Παρά το γεγονός ότι δεν μου αρέσει η κινηματογραφική μουσική, δεν είναι κάτι που νιώθω πως ξέρω να το κάνω, τους έστειλα κάποια μουσικά θέματα. Δεν ακολούθησα τη λογική της κινηματογραφικής σύνθεσης που δημιουργούν ένα κεντρικό μουσικό θέμα. Τελικά ο Γραμματικός ζήτησε να τα χρησιμοποιήσει όλα τα θέματα που του είχα στείλει και ας ήταν γραμμένα πρόχειρα. Αυτά λέει ο δημιουργός. Ας απολαύσουμε τώρα το τραγούδι».

Στον ήχο ήταν η Αγγελική Μπρέλου, η Μαρατσικάρα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Μια βόλτα θέλησε να κάνει μέσα από τα παλιά του CD στην κατηγορία Soundtracks, να μετατρέψει μια ώρα σε όνειρο ή να προσπαθήσει να πλησιάσει εκείνο τον υπέροχο στίχο του Παύλου Παυλίδη, σαν ταινία «Η ζωή σου να κυλά». Έτσι μπήκε και βγήκε μέσα σε ταινίες, άναρχα το ερχόταν στη μνήμη, παράξενη συνειρμή, όπως ακριβώς εκείνοι που μας οδηγούν στα όνειρα. Arizona Dream για το τέλος, σουρεαλισμός, Κουστουρίτσα, Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Iggy Pop. Αυτό αποφασίζει να αφήσει πίσω του φεύγοντας κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα κινηματογραφικό φευγιό, όπως άλλωστε ταιριάζει στην ατμόσφαιρα της σημερινής μας διαδρομής.

0: Άλλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε πως συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Ζωή Μούσιου, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Θα πορευθούμε, όπως καταλαβαίνετε, ως ντουέτο. Σήμερα η εκπομπή κινείται γύρω από δύο σπουδαίους και μεγάλους καλλιτέχνες της jazz σκηνής του 20ου αιώνα. Το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον δούκα της jazz, τον Duke Ellington, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς συνθέτες στην ιστορία της jazz, επαναπροσδιορίζοντας τη δομή της αμερικανικής μουσικής στον 20ο και 21ο αιώνα. Ένας θρύλος, ένας κορυφαίος συνθέτης της jazz, για 50 ολόκληρα χρόνια υπήρξε επικεφαλής μιας ορχήστρας που παραμένει ενεργή ακόμη και μετά, πολύ μετά, το θάνατο του. Γεννημένος το 1899 στη Ουάσιγκτον ως Edward Kennedy Ellington, ο πατέρας του James Edward Ellington ήταν οικονόμος στο Λευκό Οίκο και ο μικρός δούκας, ο μικρός Duke, όπως τον φώναζαν χαϊδευτικά, μεγάλωσε, θα λέγαμε, σε ένα άνετα σχετικά περιβάλλον. Άρχισε από πολύ νωρίς τα μαθήματα πιάνου, καθώς στην εφηβική του ηλικία έγραψε και τις πρώτες του συνθέσεις. Είναι αυτό το εμβληματικό κομμάτι που ξεχωρίζει στην ιστορία όλης της jazz αυτόν τον συνθέτη. Μιλάμε για 20ο, αλλά μιλάμε και για 21ο αιώνα, διότι η μουσική που έγραψε ο Ellington παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα και νομίζω ότι εμείς κάποια στιγμή θα εξαφανιστούμε και η μουσική του Duke Ellington θα συνεχίζει να ακούγεται, θα συνεχίζει να υπάρχει. Έγραψε ο συνθέτης χιλιάδες κομμάτια που κυμαίνονταν από κλασικά τρίλεπτα μέχρι σουίτες μίας ολόκληρης ώρας. Κατατάχθηκε μαζί με τους άλλους δασκάλους του Great America Songbook, όπως ο George Gershwin, ο Cole Porter και ο Irving Berlin. Σε αντίθεση βέβαια με αυτούς τους συνθέτες που αναφέραμε, ο Ellington έγραψε τα έργα του όχι καθισμένο στο σπίτι δίπλα σε ένα πιάνο, αλλά ενώ ταξίδευε στο δρόμο με την ορχήστρα του. Επέλεξα να ανοίξουμε το μουσικό τουλάχιστον έργο της σημερινής μας συνάντησης με μια συνεργασία που είχε ο Duke Ellington με τον John Coltrane, όπου ξεχωρίζει το βαθύ μελαγχολικό σαξοφωνό του. Το My Little Brown Book είναι μια διάσημη μπαλάντα jazz η οποία γράφτηκε από τον συνθέτη και ενορχιστρωτή Billy Strayhorn. Το κομμάτι ευρύτερα όμως έγινε γνωστό μέσα από τις εκτελέσεις του Duke Ellington και της ορχήστρας του. Η πρώτη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1942, Duke Ellington and his famous orchestra, με φωνητικά, γιατί είναι και ένα κομμάτι που έχουν γραφτεί στίχοι πάνω. Εγώ επέλεξα το instrumental, το οργανικό κομμάτι, με φωνητικά, όπως σας έλεγα, από τον Herb Jeffries. Και όταν θα μπείτε στη διαδικασία να ακούσετε το κομμάτι, οι στίχοι θα αντιληφθείτε πως περιλαμβάνουν τη μελαγχολία κάποιου που ξεφυλίζει ένα μικρό καφέ βιβλίο με ασημένιο δέσιμο, το οποίο του θυμίζει ένα πληγωμένο και ανεκπλήρωτο έρωτα. Καμία σχέση δεν έχει με το Green Book. Ξέρετε, το Green Book είναι υπήρξε ο σωτήριος χάρτης για τους Αφροαμερικανούς ταξιδιώτες και συγκεκριμένα το πράσινο βιβλίο του Νέγρου αυτοκινητή, όπως ήταν ο τίτλος του όταν πρωτοδημοσιεύθηκε το 1936 από τον Victor Hugo Green. Mood Indigo.

Mood Indico και ένα από τα πιο εμβληματικά, τολμώ να πω, jazz κομμάτια όλων των εποχών, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Duke Ellington, ο οποίος το συνέθεσε το 1930. Να πούμε πως η μουσική, ενώ γράφτηκε από τον Duke Ellington και τον Barney Bigard, οι στίχοι προσθέθηκαν αργότερα από τον Μίτσελ Πάρις. Ποια ήταν τώρα η καινοτομία στο συγκεκριμένο κομμάτι? Ο Ellington έγραψε ιστορία με την ενορχίστρωση του κομματιού, διότι αντί για την παραδοσιακή σειρά των πνευστών, έβαλε το τρομπόνι να παίζει στις πολύ υψηλές του νότες και το κλαρινέτο στις πολύ χαμηλές, δημιουργώντας έναν πρωτόγνωρο, στοιχειωμένο και μελαγχολικό ήχο. Έξω και ο τίτλος Mood Indigo, η διάθεση του βαθύ μπλε, το χρώμα τους της μελαγχολίας. Ο τίτλος αυτός, το Mood Indigo, να σας θυμίσω πως χρησιμοποιήθηκε για τη γαλλική σουρεαλιστική ταινία φαντασίας Mood Indigo, Αφρός των ημερών, του 2013, σε σκηνοθεσία του Μισελ Γκοντρί, με πρωταγωνίστρια την Οντρί Τότου, η οποία βασίστηκε βέβαια στο ομώνυμο βιβλίο, η πρωταγωνίστρια του Μπορίς Βιάν. Και εδώ η jazz του Ellington παίζει πολύ κεντρικό ρόλο. Είχαμε μείνει στα μαθήματα πιάνου που είχε πάρει στα 7 του ο Duke Ellington. Μέχρι την εφηβεία του δεν πήρε ποτέ σοβαρά την μουσική. Νιώθοντας έλξη βέβαια από τη λαμπερή ζωή που φαινόταν ότι είχαν οι μουσικοί ιδιαίτερα μεγάλοι πιανίστες εκείνης εποχής, έμαθε ο ίδιος πιάνο παρακολουθώντας και μιμούμενος τους μουσικούς του ήρωες. Μέχρι και το 1914 ο Ellington έπαιζε περιστασιακά. Εκείνη τη χρονιά συνέθεσε και τα δύο πρώτα του κομμάτια, Soda Fountain Rag και το What You Going To Do When The Bed Breaks Down. Ο Ellington, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο του Duke λόγω της ξεχωριστής και αριστοκρατικής του φύσης, ήταν επίσης ικανός και ως καλλιτέχνης. Του προσφέρθηκε μια υποτροφία τέχνη στο Ινστιτούτο Μπρατ του Μπρούκλιν και αποφάσισε ότι το να παίζει μουσική ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε από τη ζωή του. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε ειδικό στο να δημιουργεί σχήματα και να τους βρίσκει δουλειές στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Έβγαλε, λέει, μια μεγάλη αγγελία στον τηλεφωνικό κατάλογο και σύντομα μέσα από αυτή την αγγελία είχε τόσες πολλές δουλειές που στην πραγματικότητα έπρεπε να ηγηθεί πολλών σχημάτων ταυτόχρονα. Παρά την προσοδοφόρα δουλειά στην Ουάσιγκτον, ο Duke Ellington ένιωσε έλξη από την έγκλη της Νέας Υόρκης.

Εξωτικό, μυστηριώδη και ανατολίτικος ο ήχος του Caravan, ένα εντάξει, κομμάτι που συντέθηκε από τον Duke Ellington το 1936. Να πούμε ότι είναι και το κομμάτι που εισήγαγε τα Afro-Cuban και μεσηβρινά θα έλεγα στοιχεία στην εποχή τότε του swing. Φυσικά ο Duke Ellington είχε ένα καραβάνι μουσικούς που ταξιδεύαν, όπως σας είπα, συνέχεια στο δρόμο και γράφανε και έπαιζαν μουσική. Και φυσικά είχε και έναν εξαιρετικό τρομπονίστα στην παρέα του που άκουγε στο όνομα Tizol, Juan Tizol, ένας πορτορικανός τρομπονίστας, συνθέτης της jazz, γνωστός έγινε φυσικά ως μέλος της Big Orchestra του Duke Ellington, αλλά και για τη σύνθεση των στάνταρ jazz υπέροχων κομματιών, όπως το Caravan που μόλις τώρα μεταδώσαμε. Να σας πω πως το Caravan επίσης θεωρείται ένα από τα πρώτα δείγματα της Latin Jazz. Εδώ τη soul με την καταγωγή που σας είπα το Puerto Rico φέρνει στην ορχήστρα τους χαρακτηριστικούς αυτούς ρυθμούς που θυμίζουν καραβάνι, το οποίο διασχίζει την έρημο. Επίσης να σας θυμίσω πως το 2014 παρακολουθήσαμε την υπέροχη αυτή ταινία We Plus, την σύγχρονη pop κουλτούρα θέλω να πω. Το κομμάτι ζωντάνεψε και πάλι στη νεότερη γενιά μέσα από την ομώνυμη εκτέλεση στην οσκαρική ταινία We Plus, όπου αποτελεί και το απόλυτο εξαντλητικό τεστ δεξιοτεχνίας για τον πρωταγωνιστή, για τον νεαρό ντράμερ. Είχαμε μείνει στην έλξη που ένιωσε ο Duke Ellington για την έγκλη της Νέας Υόρκης. Το 1923 ανεβαίνει στο βορρά για να παίξει μια παράσταση. Αυτή η δουλειά τελείωσε σύντομα και μετά από μερικούς μήνες προσπαθειών να μείνει, του είχαν τελειώσει τα χρήματα και έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι. Την επόμενη χρονιά είχε καλύτερη τύχη. Επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και έγινε μέλος των Washingtonians. Μία διαμάχη για χρήματα το Φεβρουάριο του 24 είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει ο Snowden και ο Duke Ellington να γίνει ο αρχηγός της ομάδας των Washingtonians. Ενώ δούλευαν στο Hollywood Club τον Νοέμβριο του 24, ο Duke Ellington και οι Washingtonians έκαναν τις πρώτες τους ηχογραφήσεις με βασικές φωνές τον κορνετίστα, αυτό τον υπέροχο κορνετίστα, τον Μάιλι, Μπάμπερ Μάιλι, και τον τρομπονίστα Τσάρλι Ίρβις. Το συγκρότημα του Ellington απέκτησε τη δική του μουσική προσωπικότητα. Παραδόξως, οι επόμενες 4 ηχογραφήσεις του Ellington κατά τη διάρκεια του 25 και του 26 ήταν αρκετά ασταθείς λόγω της χρήσης διευρυμένων ομάδων με αναπληρωματικούς παίκτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μουσική δεν ήταν σταθερή, δεν είχε φτάσει ακόμα στην μπάντα όπου, στο σχήμα όπου θα κατέληγε, στη μεγάλη του ορχήστρα. Εν τω μεταξύ το Hollywood Club κλείνει για μερικούς μήνες μετά από μια πυρκαγιά πριν ξανανοίξει ως Club Kentucky, παραμένοντας το κύριο μουσικό σπίτι του Ellington μέχρι και το 1927.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι ονομάζεται Sophisticated Lady. Τολμώ να πω είναι από τα πιο εκλεπτισμένα και αρμονικά σύνθετα jazz standard του Duke Ellington, το οποίο συντέθηκε το 1933. Το κομμάτι είναι διάσημο για την πανέμορφη μελαγχολική του μελωδία, καθώς και τις απαιτητικές χρωματικές εναλλαγές του, που αποτελούν πρόκληση για κάθε σολίστα. Η μουσική γράφτηκε από τον Duke Ellington με τη συμβολή του Irvin Mills και του σαξοφωνίστα Otto Hardwick. Οι στίχοι προσθέθηκαν αργότερα από τον Mitchell Paris και το μεταμόρφωσαν σε ένα κομμάτι με μεγάλη φωνητική επιτυχία, θα λέγαμε. Ο Ellington κάποια στιγμή είχε δηλώσει ότι έγραψε το κομμάτι έχοντας στο μυαλό του τρεις δασκάλες του από το σχολείο. Τα καλοκαίρια ταξίδευαν στην Ευρώπη και για εκείνον αντιπροσώπευαν την απόλυτη κομψότητα και την κοσμοπολίτικη φινέτσα, την έννοια δηλαδή της σοφιστική γυναίκας, της κυρίας. Οι στίχοι ωστόσο περιγράφουν μια γυναίκα που ζει μια έντονη κοσμική ζωή, αλλά μέσα της κρύβει μια βαθιά πληγωμένη καρδιά. Η πρώτη ηχογράφηση κυκλοφόρησε το 1933 από την ορχήστρα του Ellington ως ορχιστρικό με σόλο από τον Harry Carney στο βαρύτονο σαξόφωνο και έφτασε αμέσως στις πρώτες θέσεις των αμερικανικό charts. Πού έχουμε μείνει? Έχουμε μείνει στο 1927 και μετά από την μακροχρόνια παραμονή του στο Club Kentucky, ο Duke Ellington καθώς και η μπάντα του μετακομίζουν στο περίφημο Cotton Club. Ένα από τα λίγα κέντρα του Χάρλεμ με πελατεία αποτελούμενη αποκλειστικά από λευκούς. Ήταν το διαβατήριο, βλέπετε, για την επιτυχία και την ευρύτερη καταξίωση. Το να παίζει είναι ίσως το πρώτο όνομα στο Cotton Club. Το ύφος του club προσδιοριζόταν μάλιστα από τους τουρίστες, τολμούμε να πούμε. Θύμιζε μέσα εξωτική ζούγκλα. Ο Duke ανταποκρίθηκε ενορχιστρώνοντας κομμάτια με τρομπέτες να τσιρίζουν, τρομπόνια να βρυχώνται και σαξόφωνα να ουρλιάζουν. Όλα αυτά τα εφέ παρουσιάζονταν με καταπληκτική μαστοριά και συνδυάζονταν με αυτοσχεδιαζόμενα σόλο των μουσικών του. Χαρακτηριστικό δείγμα η σύνθεση του East St. Louis Doodle-O που αποτέλεσε και την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Duke Ellington. Το στυλ, το συγκεκριμένο, ονομάστηκε Jungle. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Ellington ήταν ένας ήδη φτασμένος τζαζίστας με ένα γαλαξία μουσικών αστεριών στην ορχήστρα του, στη μεγάλη του ορχήστρα του, όπως τους τρομπονίστες Bubber Milley, Rex Stewart, Cootie Williams, τους τρομπονίστες Tricky Sam Nandon, Juan Tizol, Lawrence Browndon, τον κλαρινετίστα Barney Bigard, τον κοντραμπασίστα Wellman Broad, τους σπουδαίους σαξοφωνίστες Johnny Hodges και Ben Webster. Με τις ενορχιστρώσεις του κατάφερνε να παρουσιάζει καταπληκτικά πρωτότυπους μουσικούς στο κοινό με έναν τρόπο που ανέπτυσε και αξιοποιούσε την προσωπικότητά τους.

Η ορχιστρική προσέγγιση του Duke Ellington ηχογραφεί τη δική του εκδοχή του Autumn Leaves το 1957, η οποία κυκλοφορεί στο άλμπουμ Ellington Indigo το 1958. Η ηχογράφηση έγινε για την δισκογραφική εταιρεία Columbia, στοχεύοντας σε πιο ατμοσφαιρικές Indigo διαθέσεις και κλασικά στάνταρ εκτός του αυθεντικού υλικού του Ellington. Και εδώ φυσικά έχουμε τη συμμετοχή του Ozzy Bailey, αυτή η εκδοχή που περιλαμβάνει φωνητικά, ο οποίος σε full take σε όλη την εκδοσή την ερμηνεία τραγουδάει το μεγαλύτερο μέρος του κομματιού στα γαλλικά, πλαισιωμένος από την μαγική ενορχίστρωση της ορχήστρας του Ellington. Και έχουμε μείνει στο 1931, όπου 4 χρόνια μετά ο Duke Ellington χαιρετά αφήνει το Cotton Club και πραγματοποιεί περιοδεία στην Ευρώπη. Από τότε η ορχήστρα του θα βρίσκεται συνεχώς στο δρόμο. Είναι η εποχή που κυκλοφορεί το Mood Indigo και αργότερα το Ξωτικό Caravan. Το 1939 ο Duke Ellington προσλαμβάνει ένα νέο νεαρό μουσικό, τον Billy Strayhorn, που δεν εμφανίζεται συχνά με την ορχήστρα του, αλλά γίνεται ο άμεσος συνεργάτης στο συνθετικό και ενορχιστρωτικό τομέα. Η κορύφωση της συνεργασίας τους έρχεται το 1941 με τη μεγάλη επιτυχία Take the A Train, που αποτελεί ένα κλασικό κομμάτι της εποχής του swing. Μετά τον πόλεμο, το swing έφυγε από τη μόδα και οι μεγάλες ορχήστρες άρχισαν να διαλύονται. Η jazz βρισκόταν στον αστερισμό του bebop και έπαψε να απασχολεί το μεγάλο κοινό. Ήταν η εποχή των τραγουδιστών όπως ο Frank Sinatra. Ο Duke Ellington, κόντρα στο σειρμό, διατήρησε την ορχήστρα του χάρη στα πνευματικά δικαιώματα που εισέπρατε από τα τραγούδια του, ενώ έγραφε μουσική για musical και για τον κινηματογράφο. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 είναι μια δύσκολη περίοδος για τον Ellington, καθώς η ορχήστρα του υπέστη αφέμαξη από τις πολλές αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών της. Ο Duke αποζημιώθηκε με τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ του Newport το 1956 και την ηχογράφηση ενός ζωντανού άλμπουμ, Ellington at Newport, το οποίο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία για τον ίδιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνεργάστηκε για πρώτη φορά με μουσικούς της νέας γενιάς, όπως ο Charles Mingus, ο Max Roach, ο John Coltrane, και ο Duke Ellington συνέχισε να συνθέτει και να περιοδεύει με την ορχήστρα του. Μέχρις όπου καταβλήθηκε από καρκίνο των πνευμόνων και έφυγε από τη ζωή το 1974. Η ορχήστρα του συνεχίζει να παίζει και να διαδίδει τη μουσική του, πρώτα υπό την καθοδήγηση του γιου του Mercer Ellington και μετά το θάνατό του το 1996, παραλαμβάνει τη σκυτάλη ο εγγονός του, Paul Ellington.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Όχι, όχι τα θηρία, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικός για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Να σας πούμε πως παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της R3. Μπροστά από το μικρόφωνο είναι η Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και για τη συνέχεια έχουμε ακόμη ένα σπουδαίο καλλιτέχνη από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της jazz μουσικής σκηνής του 20ου αιώνα, τον Coleman Hawkins, γεννημένος το 1904. Έφυγε από τη ζωή το 1969 με παρατσούκλι Hawk και μερικές φορές Bean, Αμερικανός τενόρος εξοφωνίστας, από τους πρώτους εξέχοντες μουσικούς της jazz, όπου έπαιζε το όργανο του, όπως εξήγησε ο Joachim Ernst Behrendt, ένας γερμανός μουσικός δημοσιογράφος, συγγραφέας και παραγωγός με εξειδίκευση στην jazz. Υπάρχουν μερικοί τενόροι και πριν από αυτόν. Το όργανο όμως δεν ήταν αναγνωρισμένο ως jazz κόρνο. Ο βιογράφος του Coleman Hawkins, από την άλλη, ο John James Chilton, Βρετανός τρομπετίστας και συγγραφέας, που κατά κάποιο τρόπο ήταν στο πεδίο της jazz ειδήμων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 συνεργάστηκε με πολλά έτσι pop σχήματα. Περιγράφει πως τα τότε επικρατούντα στυλ σόλο τενόρου σαξοφώνου πριν από το Hawkins ως μουγκριτά και λαστιχένια ρεύματα. Ο Hawkins αρνήθηκε να πει πως ήταν ο πρώτος και μάλιστα ανέφερε και πιο σύγχρονους μουσικούς, όπως τον Caldwell, τον Αμερικανό κλαρινετίστα, τον Stab Evans, από τους πρώτους σαξοφωνίστες της jazz μουσικής. Αναφέρθηκε επίσης τον Prince Robinson, σε αυτόν τον γνωστό για τα σόλο που έπαιζε τόσο στο τενόρο σαξόφωνο όσο και στο κλαρινέτο στην ίδια ηχογράφηση. Αν και ήταν ο πρώτος που προσάρμοσε τη μέθοδο του αυτοσχεδιασμού στο σαξόφωνο αντί να μιμείται τις τεχνικές του κλαρινέτου, και μάλιστα υπάρχει μια συγκεκριμένη δεξιοτεχνική, το αρπέτζιο, ένας τύπος συγχορδίας τον οποίο οι νότες που αποτελούν μια συγχορδία ηχούν ξεχωριστά σε προοδευτική ανωδική ευθύνουσα πορεία. Τα αρπέτζια σε πληκτροφόρα όργανα μπορούν να ονομαστούν και κυλισμένες συγχορδίες. Αυτή ήταν και η προσέγγιση, να σας πω, του Hawkins στον αυτοσχεδιασμό, με το χαρακτηριστικό, πλούσιο, συναισθηματικό και γεμάτο βιμπράτο τονικό του στυλ. Ήταν και μάλιστα η κύρια επιρροή σε μια γενιά τενόρων που περιλαμβάνει ονόματα όπως Charlie Barnett, Τσουμπέρι, Χέρσελ Evans, Buddy Tate και Don Byas. Ο Hawkins έγινε γνωστός και μέσα από τη swing μουσική κατά την εποχή των Big Bang, των μεγάλων ορχιστρών, που έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη του bebop τη δεκαετία του 1940. Κάποια στιγμή ο Miles Davis είχε πει για τον Coleman Hawkins: «Όταν άκουσα να παίζει ο Hawk, έμαθα να παίζω μπαλάντες».

Under a blanket of blue, κάτω από μια μπλε κουβέρτα, ένα κλασικό jazz κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 1933 από τους Jerry Livingstone και Al J. Nabjork. Έχει ερμηνευτεί από πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες. Έχουμε και το φωνητικό, την εκδοχή των φωνητικών, όπου η ερμηνεία της Ella Fitzgerald είναι χαραγμένη, τουλάχιστον στο δικό μου το νου, και του Louis Armstrong έχουμε το 1956. Βέβαια η εκτέλεση αυτή ατμοσφαιρική ανήκει στον ένα και μοναδικό Coleman Hawkins, μέσα από το δίσκο Coleman Hawkins and His Confreres. Το 1958 κυκλοφόρησε από τη Verve Records, αποτελεί κορυφαίο σταθμό της mainstream jazz, συγκεντρώνοντας σπουδαίους μουσικούς γύρω από το θρυλικό τενόρο σαξοφωνίστα. Να πούμε ότι η πρώτη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1967 κάτω από την παραγωγή και την καθοδήγηση του Norman Granz. Και έχουμε και μία δεύτερη ηχογράφηση ένα χρόνο μετά, ακριβώς το 1958. Ο Coleman Hawkins γεννήθηκε στο St. Joseph του Μιζούρι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1904. Ονομάστηκε Coleman από το πατρικό όνομα της μητέρας του, Cordelia. Ξεκίνησε στην ηλικία των 4 ετών να σπουδάζει πιάνο. Έπειτα τσέλο στην ηλικία των 7, πριν στραφεί στο σαξόφωνο στην ηλικία των 9. 14 ετών και παίζει στην Ανατολική Κάνσας μπάντα, όπου φοιτεί στο λύκειο του Σικάγο λίγο αργότερα, και δηλώνει πως αν σπουδάσει αρμονία και σύνθεση θα μεταφερθεί στην Τοπίκα, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο Washburn, που είναι έτσι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο του Κάνσας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη σημαντική συναυλία του Hawkins ήταν με τους Jazz Hounds της Mammy Smith, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ως τραγουδίστρια του Vaudeville, ερμήνευσε πολλά στυλ στη jazz και στα blues, και το 1920 μπήκε στην ιστορία της blues ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα καλλιτέχνης που έκανε ηχογραφήσεις φωνητικών blues. Με τη Mammy Smith λοιπόν ξεκινούν τα πάντα για τον Coleman Hawkins το 1921. Ήταν στο συγκρότημα στο πρώτο σχήμα από τον Απρίλιο του 1921 έως και το 1923, όταν εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Στους Jazz Hounds συνεργάστηκε με τους Garvin Bussell, τον Everett Happy Robbins, πιανίστα και συνθέτη με έδρα το Σικάγο, και τον αγαπημένο James Wesley Miley, ή αλλιώς τον Bubber Miley, τον τρομπετίστα, κορνετίστα της πρώιμης jazz. Ο Hawkins αμέσως μετά εντάχθηκε στην ορχήστρα του Fletcher Henderson, όπου παρέμεινε και μέχρι το 1934, παίζοντας ντουμπλάρισμα στο κλαρινέτο και το μπάσο σαξόφωνο. Το παίξιμο του Hawkins άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ορχήστρα του Henderson το 1924 και το 1925. Στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Hawkins συμμετείχε σε μερικές από τις ολοκληρωμένες ηχογραφήσεις με τους Mound City Blue Blowers, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του με το Henderson έγινε ένας αστέρας σολίστ με αυξανόμενη εξέχουσα θέση ως μουσικός στους δίσκους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: I'll never be the same. Μια σύνθεση των Μάτι Μάλνεκ και Φρανκ Σιγνορέλι. Ηχογραφήθηκε το 1957 από τον Coleman Hawkins και εδώ έχουμε μια εκτέλεση εξαιρετική που αναδεικνύει το λυρισμό καθώς και τον πλούσιο τόνο στο τενόρο σαξόφωνο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στουντιακές εκτελέσεις του κομματιού σε παραγωγή Verve Records, The Genius of Coleman Hawkins, και έχουμε και ακόμη έναν εξαιρετικό δίσκο που συμπεριλαμβάνεται το I'll Never Be The Same σε μια πιο χαλαρή, θα λέγαμε, εσωτερική προσέγγιση μέσα από το δίσκο The Hawk Relaxes, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1961. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 1934, όπου ο Coleman Hawkins είναι από τους κύριους μουσικούς της μπάντας του Henderson μέχρι και το 1934. Να πούμε δε πως όλοι οι δίσκοι κυκλοφορούν από την σπουδαία Columbia Records. Στα τέλη του 1934, ο Coleman Hawkins δέχεται την πρόσκληση να παίξει με την ορχήστρα του Jack Hilton στο Λονδίνο. Άγγλος πιανίστας, συνθέτης, αρχηγός μπάντας και ιμπρεσάριος και λευκός. Περιόδευσε στην Ευρώπη ως σολίστ μέχρι το 1939, εμφανιζόμενος και ηχογραφώντας μαζί με τον Django Reinhardt και τον Benny Carter στο Παρίσι μέχρι το 1937. Κατά τη διάρκεια των περιοδιών του Hawkins στην Ευρώπη μεταξύ 1934 και 1939, η προσοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες στράφηκε σε άλλους σαξοφωνίστες τενόρους, συμπεριλαμβανομένων των Lester Young, Ben Webster και Chu Berry. Μετά την επιστροφή του, μετά το 1939 δηλαδή, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και γρήγορα επανειδρύθηκε ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στο σαξόφωνο, στο τενόρο σαξόφωνο, προσθέτοντας καινοτομίες στο προηγούμενο στυλ του. Το 1939 ηχογραφεί μία εκτέλεση με δύο χοροδίες του κλασικού κομματιού Body and Soul, το οποίο είχε παρουσιάσει στο χώρο του Bert Kelly στη Νέα Υόρκη, Kelly Stables, σε μια ηχογράφηση ορόσημο της εποχής του swing που αποτυπώθηκε ως δεύτερη σκέψη κατά την ηχογράφηση. Ο Hawkins αγνοεί σχεδόν όλη τη μελωδία, με μόνο τα πρώτα 4 μέτρα να αναφέρονται με αναγνωρίσιμο τρόπο. Η απόκληση του Hawkins από τα μελωδικά θέματα της μελωδίας, η χρήση διαστημάτων άνω συγχορδιών και οι υπονοούμενες συγχορδίες που περνούσε αυτή την ηχογράφηση έχουν περιγραφεί ως ένα από τα πρώτα τρέμουλα της bebop.

Ο Λόρεν Σένμπερκ, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Τζαζ στο Χάρλεμ, είχε δηλώσει πως ανεξάρτητα από το πόσο αδιάφορο φαινόταν ο Χόκκινς να κάνει την επιλογή να ηχογραφήσει το Body and Soul, ήταν εδώ και καιρό το encore κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών του χρόνων και είχε πολλά να αντιμετωπίσει σε αυτή την ηχογράφηση. Ο Lester Young, βλέπετε, βρισκόταν στο ζενίθ του με την μπάντα Basie και σχεδόν όλα τα μεγάλα, τα big bands είχαν ένα τενόρο στο στυλ του Coleman Hawkins σε μια κύρια θέση. Οι δεκαετίες ως μουσικός παμφάγος καρποφόρησαν καθώς έδωσε σήμα στον πιανίστα, στον Gene Rodgers, να κάνει μια εισαγωγή σε ρε. Η ήχη των Bach, Tatum και Armstrong και των αμέτρητων μουσικών που είχαν γεμίσει το κεφάλι του Hawkins και τα αυτιά κορυφώθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα αυθόρμητα σύνολα παραλλαγών που είχαν ηχογραφηθεί ποτέ. Πάμε στις δεκαετίες βέβαια του 40 και του 50, διότι για μια σύντομη περίοδο του 1940 ο Coleman Hawkins ηγήθηκε μιας μεγάλης μπάντας. Στο Kelly Stables, στην οδό Μανχάταν, κατά τη διάρκεια του 1944, ηχογράφησε σε μικρές και μεγάλες ομάδες για τις δισκογραφικές εταιρείες Keynote, Savoy και Apollo. Ο Hawkins είχε πάντα έντονο αυτή για νέα ταλέντα και στυλ και ήταν επικεφαλή σε αυτό που γενικά θεωρείται η πρώτη ηχογράφηση bebop στις 16 Φεβρουαρίου του 1944. Δεδομένης της αγάπης του για τον Μπαχ και τον Πάμπλο Κοζάλς και της δικής του ακόρεστης δίψας για αυτοέκφραση, ήταν αναπόφευκτο ο Hawkins να στραφεί σε σόλο εμφανίσεις. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής του περιοδίας άρχισε να περιβάλλει τα τραγούδια του με ασυνόδευτες εισαγωγές, ενώ το 1945 ηχογράφησε το Solo Sessions. Ο Χάρι Λιμ, ένας λάτρης της jazz που ήρθε από την Ιάβα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1939, έκανε αρχικά jam sessions στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια ίδρυσε την Keynote Records, μια κορυφαία μικρή δισκογραφική εταιρεία jazz. Σε ένα άρθρο για το περιοδικό Metronome το Μάιο του 1944, ο Χάρι Λιμ αποκάλεσε τον Hawkins ως Πικάσο της jazz.

There is no greater love, το οποίο κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο ιστορικό άλμπουμ Nighthawk, το οποίο κυκλοφόρησε το 1960. Εδώ συνδημιουργεί, συμπράττει ο Coleman Hawkins με τον Eddie Lockjaw Davis και ίδιο στο τενόρο σαξόφωνο. Τους ακολουθεί στο πιάνο Tommy Flanagan, στο μπάσο Ron Carter, ενώ στα τύμπανα συναντάμε τον Gus Johnson. Και είμαστε που στη δεκαετία φυσικά του 50, όπου ο Hawkins εμφανίζεται στο Festival Jazz του Newport το 1957, ενώ ηχογραφεί το δίσκο Coleman Hawkins Encounters Ben Webster με τον επίσης τενόρο σαξοφωνίστα σε μια συνδημιουργία, τον Ben Webster, όπου τους συνοδεύουν η μουσική Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown, Alvin Stoller. Το άλμπουμ του 1957, The Hawk Flies High, είναι ένας δίσκος επίσης σταθμός. Θα μεταδώσουμε το chant, όπου τον συνοδεύουν η μουσική Ίντρις Σούλιμαν, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός τρομπετίστας της bebop και της σκληρής bop σκηνής, ο J.J. Johnson, ο Hank Jones και ο Barry Galbraith. Δείχνει το ενδιαφέρον του το 57 ο Hawkins για τα μοντέρνα στυλ της jazz, σε μια περίοδο που ήταν περισσότερο γνωστή για το ότι έπαιζε με πιο παραδοσιακούς μουσικούς, ενώ το ενδιαφέρον του Hawkins για το πιο abstract και το πιο έτσι πρωτοποριακό, θα έλεγα, εκδηλώνεται σε μια επανένωση που είχε με τον Thelonious Monk, με τον οποίο ήταν από πάντοτε φίλοι, παρόλο που είχαν να συναντηθούν, να παίξουν τουλάχιστον μαζί, για πάνω από μια δεκαετία. Ο Monk το καλοκαίρι του 57, συγκεκριμένα τον Ιούνιο, ηγήθηκε μια ηχογράφηση με τους Hawkins, Coleman Hawkins και John Coltrane, η οποία κατέληξε να κυκλοφορήσει και να δημιουργηθεί ο δίσκος Monk's Music, που κυκλοφόρησε αργότερα πάλι τον ίδιο χρόνο, την ίδια χρονιά θέλω να πω, το 1957. Τα outtakes από αυτή την ηχογράφηση περιελάμβαναν τα μισά από τα κομμάτια του Thelonious Monk with John Coltrane, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε από την θυγατρική της Riverside Records, γιατί είναι σπουδαίο να στεκόμαστε και στις δισκογραφικές, γιατί τότε υπήρχαν δισκογραφικές σοβαρές εταιρείες, τη Jazzland, το 1961.

Πάμε και στη δεκαετία του 60 που ο Hawkins εμφανιζόταν τακτικά στο Village Vanguard στο Manhattan. Το 60 συμμετείχε στην ηχογράφηση της σουίτας We Insist του Max Roach, μέρος των πολιτικών κοινωνικών δεσμών που αναπτύσσονταν μεταξύ της jazz αλλά και του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Κατόπιν εντολής του παραγωγού της Impulse Records, ο Hawkins εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να ηχογραφήσει με τον αγαπημένο του Duke Ellington για το άλμπουμ 1962, το οποίο κυκλοφόρησε το 62, Duke Ellington meets Coleman Hawkins, μαζί με την Big Band του Ellington. Χρυσή δεκαετία μέχρι το 69, γιατί μετά το υπέροχο αυτό άλμπουμ και τη συνεργασία με τον Duke Ellington, ο Hawkins ηχογραφεί μαζί με το Sonny Rollins το συνεργατικό τους άλμπουμ Sonny Meets Hawk για την RCA Victor. Μετά από αυτή την πολύ άσχολη περίοδο, μέχρι και το 69 δηλαδή, για 9 χρόνια δούλευε κατάπαυστα, ο Hawkins πέφτει στην κατάθλιψη λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η τελευταία του ηχογράφηση πραγματοποιείται το 1967. Ο Hawkins πεθαίνει από υπατική νόσο το Μάιο του 1969 στο νοσοκομείο Wickersham στο Μανχάταν. Το τραγούδι του Γερακιού είναι μια εξαιρετική βιογραφία γραμμένη από τον βρετανικό ιστορικό της jazz John Chilton, η οποία κυκλοφορεί το 1990 καταγράφοντας την καριέρα του Coleman Hawkins. Με αυτά όμως και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πολύ τη ζωή τη μου, εξαιρετικά φρόντισε τους ήχους και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου ήταν μπροστά από το μικρόφωνο, η ίδια είμαι, παραμένω ακόμα δηλαδή η ίδια. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, μέσα από τον 958 της R3.

0: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση Ομουνής σε σκηνοθεσία Νατάσης Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα σε μια παράσταση με έντονα κωμικά, τραγικά και όχι μόνο στοιχεία. Στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, το Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμική όπερα «Βίβα Λαμάνα» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Η παράσταση ξεδιπλώνει την ιστορία ενός θειάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή με παταγώδη επιτυχία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Το Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής και φαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλγκοπούλου, ο Παντελής Θοχαρίδης, η Κορίνα Λαγάκη, ο Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρά Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Στο Μουσείο Προσφύγων, η Crates Academy συναντά 4 μουσικούς από την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη μουσική από τη Βρετάνη και τις τοπικές παραδόσεις της Ελλάδας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Παραδοσιακές φωνές και όργανα όπως το Μπινιού και το Μπομπάρντε συνυπάρχουν με κλαρίνο, ζουρνά, σαξόφωνο, κρουστά και κοντραμπάσο σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη. Στη Μονή Λαζαριστών, ο Μασιέ Μινιμάλ παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική συναυλία με καλεσμένους την Αδριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και Μαζόχα. Νοσταλγία, ρομαντισμός, απελευθέρωση, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Στο Γενή Τζαμί, 9 αφηγήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αφηγούν τα λαϊκά παραμύθια, μύθους, θρύλους, ξετυλίγοντας το νήμα της ανθρώπινης επικοινωνίας στην πολύγλωση παράσταση αφήγησης, συνάντηση με τον άλλον. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: He is here, Alfredo Zitarrosa.
1: Milonga.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ενδευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή του 958 FM της ΕΡΤ3.

0: και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
1: Απόγευμα πρωτοχρονιάς ψυχή στους δρόμους, μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο, τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόνες. Μουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φτηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες. Όπως και εμείς, όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τη χαρούμενα, τη αλλεπάλληλα, τη συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους, μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
2: Η μουσική στην ανάγνωση του ποίηματος από την Κική Δημουλά είναι του Γιώργου Καζαντζή, από το έργο του «Μικρή Σουίτα» που βασίζεται και χρησιμοποιεί την ποίηση της Κικής Δημουλά. Στην Κική Δημουλά είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση 2 χρόνων κιόλας από τον θάνατό της.
3: Επεισόδιο. Τότε που η γλώσσα με δασίτριχες, άναρθρες κραυγές χτυπούσε την πύληνη καμπάνα του ουρανίσκου και έβληπτη ωστόσο αντιλαλούσε η επιβίωση, ήταν η επιτάς. Χαράματα ξεκίναγε η πείνα για το κυνήγι του αβέβαιου και ήθε να γύριζε νικήτρια, εμάσοντας η πλάτη της αγρίμη στου βέλου στο φαρμάκι κρεμασμένο. Κι ωσότου να χορέψει άγρια η πρόγευση γύρω από τη γδαρμένη προστασία της προβιάς, σουρούπωνε αθώα η ομότης και ορεκτικό σιγοψινότανε το βράδυ στον αστεριόν τη Θράκα. Τόσο λιτά χανότανε η μέρα. Αλλεπάλληλοι τότε οι σεισμοί, καθώς η ογκώδη στρογγυλότητα της γης, έντρομη, ταπεινωμένη αντιστεκόταν να ισορροπήσει επάνω στο λεπτότατο νεοφερμένο της υπάρξεώς μας νήμα. Σεισμός λογίζονταν και ο έρωτας, με ανόητο επίκεντρο το σώμα, μα που γινόταν έκθαμβα αισθητός και στις θαμμένες περιοχές της ευτυχίας και στις απότερης σποράς μας τους αγρούς. Σβηστώ ακόμα το ηφαίστειο της άμυλας. Καλύτερος, μονάχο επιζών και απαρατήρητος τρελός εκείνος που χάραζε σε βράχους το σχήμα της τροφής του, ζώα και φόβο μη χαθούν. Γαλήνιο πολίτευμα η αφάνεια. Ώσπου ροβόλησαν από το αναπάντεχο οι ταραξίες λέξεις διεφθαρμένοι κανταδόροι παίζοντας ύμνο δόλιο. Πρώτη χαιρέτησε η μουσικό της, ύστερα μίλησε η αγάπη, αναπτύσσοντας διαμακρόν τις φυλακές της με τους ελάχιστους κρατούμενους. Κάπου στα μισά της λειτουργίας έβγαλε δίσκο η ισότης και τελευταία καταπέλτης η φτιαξιά του καθενός μας προστάζοντας τους ζυγούς λύσατε. Οι λέξεις φταίνε. Αυτές ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά σιγά να αρχίσουν να συμβαίνουν. Πρωτήτερα ο θάνατος τι ήταν? Μια στάθμευση πολύ ωρη μαυρίλας πάνω στις ράγες του φωτός. Μαλάκιο αηδές η ματαιώτης, μιλώντας μεγαλοπιάστηκε και έλαβε σάρκα και οστά που τα αφαίρει βεβαίως από μας κάθε φορά για να ορθοποδήσει. Αθώα δόρατα και βέλη βιοπαλαιστικά, μιλώντας έγιναν Ζαΐρ, Σεράγεβο, Νταχάου και άλλες προβιές γδαρμένης ιστορίας. Πως ήσουν εχθρός μου δεν το ήξερες, οι λέξεις σου το είπαν. Σε εκείνες πούλησε ο αίρος το σεισμό του κι ήρθε στην επιφάνεια ότι δεν μ' αγαπούσες. Λέξεις ζηλότυπες κρυμμένες στην εκδίκηση της μύδιας

0: κατασφάξανε χρυσόμαλο το μητρικό της φίλτρο. Με λέξεις τύφλωσε ο Ιδίποδας τη μάνα ενοχή του, λες και δεν είναι κιενετής τυφλός ο πόθος. Λέξεις θεάρεστες θάψανε κρυφά νύκτορ τον αδελφό τους έκθετον στα όρνια της ατίμωσης, λες και θαμένος πάβει να είναι ατίμωση ο θάνατος. Ναι, με λέξεις διαιωνίστηκε θέατρο παγκοσμίου ακουστικής η τραγωδία μας. Και όταν κλαίμε μην ακούς τη ψεύδον διαδένες, τάχα πως νυπτούν δάκρυα τα σύραστον. Δεν είναι δάκρυα, λέξεις ξαναχτυπούν καιρό επιφυλαγμένες στο αλάτι τους. Αυτές οι λέξεις άθλιες δεν λένε να φυσήξουν και τη θυσία μας εμφυσούν στην άπνοιά τους. Δεν είναι λέξη ο καιρός, είναι ο κακοήθης όγκος της στιγμής.
1: 6 Ιουνίου 1931 γεννιέται στην Αθήνα η Βασιλική Ράδου, πρώτη κόρη του υπαλλήλου της Τραπέζης της Ελλάδος Χρήστου Ράδου από την Καλαμάτα και της νοικοκυράς Ελένης Καλαμαριώτη από τη Μεσίνη. Ο πατέρας ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, ο οποίος δεν ανακατευόταν στα μέλλοντά μας παρά μόνο στην ηθική του παρόντος. Σε αυτό ήταν τρομοκράτης, ακόμη και για το παιχνίδι. Η μητέρα μου με έκρυβε στο κρεβάτι, όποτε έπεφτα και μάτωνα τα γόνατά μου για να μην φαίνεται ότι έχω χτυπήσει, γιατί εκείνος θα μέδερνε, θα πει σε μια συνέντευξή της στην Όλγα Μπακομάρου τον Δεκέμβριο του 1998. Σε ηλικία 14 ετών συναντά για πρώτη φορά το 1945 τον Άθο Δημουλά. Εκείνος ήταν γιος της φιλολόγου της στο σχολείο, μόλις είχε τελειώσει το πολυτεχνείο και έκανε φροντιστήριο στα μαθηματικά σε μαθήτριες που το χρειάζονταν. Το 1950 δημοσιεύονται δύο ποίηματά της στο περιοδικό «Νέα Εστία» με την υπογραφή «Κική Χρήστου Ράδου». Δύο χρόνια αργότερα κρατάει στα χέρια της το πρώτο της βιβλίο με το ίδιο πάντα ονοματεπώνυμο «Κική Χρήστου Ράδου», τίτλος του βιβλίου «Ποίηματα, εισαγωγή του Γιώργου Φτέρη». Τυπώθηκε με πρωτοβουλία του θείου της, Παναγιώτη Καλαμαριώτη, αδελφού της μητέρας της, και της δόθηκε ως δώρο την ημέρα της ονομαστικής της γιορτής. Με τα δικά της λόγια, είναι αυτός ο θείος ο άνθρωπος που με έμαθε ενδεχομένως να χρησιμοποιώ σωστά την ελληνική γλώσσα. Είναι αυτός που πήρε κάτι ορνηθοσκαλίσματα που έγραφα και τα άφηνα σε ένα συρταράκι και τα τύπωσε. Ο Πέτρος Χάρης πρόσεξε το βιβλίο της και έγραψε θετική κριτική στην εφημερίδα Ελευθερία. Αυτό έκανε έξαλλο τον πατέρα της, που δεν ήθελε να φιγουράρει το όνομά του σε αριστερή εφημερίδα. Πάντως, λίγο αργότερα, θα αποσύρει η ίδια αυτήν την πρώτη της ακούσια εκδοτική εμφάνιση. Το 1954 παντρεύεται τον Άθο Δημουλά. «Ήταν το βήμα μου. Ήτανε τα πόδια μου, τα χέρια μου, η αρτιώτης μου. Εγώ ήμουν ένα μικρό κορίτσι που διαμορφώθηκα μαζί του. Αν είχα παντρευτεί με έναν άλλον άνθρωπο που δεν είχε ιδέα από ποίηση, μπορεί να μην είχα καν συνεχίσει. Αλλά η επιθυμία του ήταν να είμαι ποιήτρια. Επομένως έπρεπε να ανταποκριθώ», θα πει σε μία άλλη συνέντευξή της στον Νίκο Σπιτσέρη στη Μακεδονία της Κυριακής. Κι αλλού, ήταν ένας συναρπαστικός άνθρωπος, πανέξυπνος, μορφή πολύ ευγενική, εσωστρεφής φοβερά. Ψυχρός ηθελημένα, γιατί το θεωρούσε πάρα πολύ κακόγουστο να είναι κανείς φανερά ευαίσθητος, εξού και η ποίησή του ήταν περιβεβλημένη με λεπτές κρούστες πάγου που έπρεπε να τις διατρήσεις για να φτάσεις στα θερμά κλίματα του ψυχισμού της. Με την ίδια ακριβώς δύσκολη διαδικασία έφτανα κι εγώ, κατά τη μακρά συμβίωσή μας, στην δυσαναπλήρωτη καλοκαιρία της, πάλι από τη συνέντευξή της στην Όλγα Μπακομάρου. Το 55 γεννιέται ο γιος της Δημήτρης, το 57 γεννιέται η κόρη της Έλση, ενώ στο ενδιάμεσο, το 1956, εκδίδεται η ποιητική συλλογή της «Έρευος». Το 1960 και αφού έχει κυκλοφορήσει η δεύτερη συλλογή της με τίτλο «Ερήμην» το 1958, δύο ποίηματά της δημοσιεύονται στο περιοδικό «Καινούργια Εποχή». Η Μέλπο Αξιώτη σε επιστολή της από την Ιταλία προς τον Γιάννη Ρίτσο γράφει «Αλήθεια, στην Καινούργια Εποχή είναι δύο περίφημα ποίηματα της Δημουλά, άγνωστοί μου και από λίγο να μην τα διαβάσω επειδή τη λένε Κική. Σπάνια στις μέρες μας η καθαρεύουσα μπόρεσε να αναδείξει με τέτοιο τρόπο το δραματικό στοιχείο μιας σάτυρας». Από μια παρουσίαση της Δημουλά με την υπογραφή της Μικέλλας Χαρτουλάρη στα Νέα το 2001. Το 1963 κυκλοφορεί η συλλογή της «Επί τα ίχνη». Το 1971 ένα από τα βιβλία της που αγαπήθηκαν πάρα πολύ, «Το λίγο του κόσμου». Έχει πει η Δημουλά, «Μέχρι τότε, ό,τι έγραφα, το έγραφα μέσα στο τρόλεϊ, πηγαίνοντας και επιστρέφοντας από την τράπεζα όπου εργαζόμουν. Το πρώτο βιβλίο που έγραψα καθισμένη σε γραφείο ήταν «Το λίγο του κόσμου». Είναι αυτό που ενώ κυκλοφορούσε αρκετά χρόνια και δεν έτρεχε τίποτα, ξαφνικά άρχισε ο κόσμος να το κουβεντιάζει». Για το βιβλίο αυτό, το 1972, της απονέμεται το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης. Για την ιστορία, το πρώτο βραβείο δόθηκε στη Μαργαρίτα Δαλμάτη. Το 1974 η Δημουλά συνταξιοδοτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 1981 κυκλοφορεί η συλλογή της «Το τελευταίο σώμα μου». Το 1983 επανεκδίδεται το πολύ αγαπημένο «Το λίγο του κόσμου». Το 1985 πεθαίνει ο Άθος Δημουλάς. Έζησα μαζί του 35 χρόνια και τα τελευταία 13 χρόνια χωρίς αυτόν. Ο θάνατός του μου έκοψε τα χέρια και τα πόδια, με αχρίστευσε. Με έκανε να τρέμω να βγω έξω να συναντήσω ανθρώπους. Ποτέ δεν έχω παρηγορηθεί για αυτήν τη διακοπή της συμβίωσης. 9 χρόνια αργότερα επαναλαμβάνει την ίδια αίσθηση. Το πένθος δεν υποχωρεί. Ακριβώς επειδή η απώλεια είναι μεγάλη, σιγά σιγά τα καταφέρνει να μοιάζει με ύπαρξη. Και δεν εννοώ αυτά τα φαντάσματα που γεννάει η μνήμη, όχι. Είναι κάτι σαν μεθοδική προσπάθεια από τη μεριά του νεκρού πια να ζήσει κι άλλο. Για τον ίδιο του τον εαυτό.

0: αξίζει να διαβάσουμε κάποιους αφορισμούς, έτσι τους έχει ονομάσει η ίδια η Κίκη Δημουλά, για μερικά θέματα που την απασχόλησαν στην ποίησή της. Καταρχάς, τι είναι ποίηση? Λέει, έχουν δοθεί δισεκατομμύρια ωραιότατοι ορισμοί περί της ποίησης που είναι εξαίσιοι για τον εαυτό τους, αλλά την ποίηση δεν την έπιασαν και δεν θα την πιάσουν. Όποιος έχει μάθει να βγαίνει στο κλαρί, ψάχνει να βρει κάτι. Και συνήθως αυτό το κάτι είναι περισσότερο προς εντυπωσιασμό παρά προς καταποντισμό. Στο λόγο μου στην Ακαδημία Αθηνών επικαλέστηκα το δικαίωμα της άγνοιάς μου πάνω στο τι είναι ποίηση. Αρπάχτηκα από εκεί και τράβηξα ένα «δεν ξέρω» επί 10 σελίδες, το οποίο όμως έκανα πονηρά. Ναι μεν δεν ξέρω, αλλά έλεγα και κάτι. Έλεγα ό,τι μου κατέβαινε στο κεφάλι. Ό,τι βγαίνει και λέει κανείς από μια τέτοια θέση, δεν πρέπει να το παίρνει ο ακροατής τόσο της μετρητής, διότι αυτό που λέει δεν το ξέρει. Το επινοεί, σας βεβαιώνω, το επινοεί, όπως και αυτό που γράφει. Και κάτι για τη μνήμη και τη λύθη, μάλλον επειδή δεν θέλω να φταίω για το ότι θυμάμαι ή για το ότι ξεχνάω, βρήκα 2 αντιπάλους, τη μνήμη και τη λύθη, και αφήνω να χτυπιούνται αυτές. Δεν ξέρω τι σώζεται. Εάν ξεχάσω εγώ κάτι, έχει χαθεί. Δεν ορίζω όμως εγώ τη μνήμη, δεν την ελέγχω και δεν είναι ποτέ γνήσια κατάσταση. Πιστεύω ότι επεμβαίνουμε σε αυτό που θυμόμαστε, διότι δεν νομίζω ότι μας αρέσει να θυμόμαστε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Έχουμε ανάγκη να αποταμιεύουμε ευχάριστες καταστάσεις και μάλλον παραποιούμε. Και τη συλλογική μνήμη δεν τη συνέλαβα ποτέ. Σε ό,τι δεν ήμουν παρούσα όταν έγινε, είναι σαν να μην έγινε. Δεν το έζησα, βρε αδελφέ, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι έγινε στα σπήλαια. Ούτε έχω το δικαίωμα να το φανταστώ. Δεν έχω δικαίωμα να μπω σε ένα άγνωστο πράγμα τόσο πολύ. Το να γράψω ένα ποίημα για τα σπήλαια είναι πολύ εύκολο, αλλά νομίζω ότι αυθαιρετώ.
1: Κατά τη γνώμη μου, οφείλει κανείς να ζει ένα πράγμα με την ένταση που του προκαλεί. Το οφείλει αυτό στον εαυτό του να αισθανθεί έτσι έντονα και ας βλάπτει τον δεσμό αυτή η μονομερής ένταση. Κατά τη γνώμη μου, βλάπτεται ο δεσμός από το ότι ένα μέρος παραπροσφέρεται, παρά είναι παράφορο. Αλλά είναι και τόσο απίθανο πράγμα να συμπέσουν οι βαθμοί του αισθήματος ακριβώς ανάμεσα σε 2 ανθρώπους παρά μόνο ενδεχομένως για μία στιγμή. Μόνο. Από εκεί και πέρα έχουμε χάσματα. Χάσματα και αυτό βοηθάει στο να μεγαλώνει το αίσθημα του ενός για τον άλλον, να μικραίνει το αίσθημα του άλλου για τον άλλον και να γίνεται αυτό το συναρπαστικό, είτε παιχνίδι, είτε κυνηγητό, είτε μαρτύριο συναρπαστικό, οπωσδήποτε συναρπαστικό. Τώρα, εάν με ρωτήσεις βέβαια από πού έχω βγάλει αυτά τα συμπεράσματα και από πόσα όρη και βουνά ερώτων πέρασα και ανακοκατέβηκα, θα σου πω από ελάχιστα. Αλλά έχω μία αιμονή στο θέμα και στην αξία του θέματος και το γεγονός ότι δεν το εξήμπλησα το θέμα και δεν το έζησα ίσως όσο έπρεπε και όσο το ήθελα, ίσως και όσο ήμουν προορισμένη να το ζήσω, αυτό με έχει κάνει να αισθάνομαι ο λίγο μελετήτρια του πράγματος και σαν να έχω μία πείρα την οποία όντως δεν έχω, αλλά πιστεύω ότι καλά προσανατολίζομαι στο πώς το σκέπτομαι και στο πώς το διακρίνω, την εξέλιξή του και την αντοχή αυτού του αισθήματος. Η αντοχή του είναι πάρα πολύ μικρή γενικά. Το απεσταγμένο κέρδος αυτής της ιστορίας της ερωτικής και του αισθήματος είναι του ενός ο βασανισμός. Του ενός. Εγώ έχω καταλήξει εκεί και έχω εφρανθεί κάμποσο από ένα τέτοιο βάσανο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ πιο έντονο από το να... από ότι δίνει μία εκπλήρωση. Γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι εκπληρούται την ώρα που συμβαίνει αυτή η εκπλήρωση. Τι εκπληρούται σε σένα και τι εκπληρούται στον άλλον. Υπάρχει εκεί ένα άλλο άγνωστο που δεν πρόκειται να μπούμε ποτέ. Αυτό, όταν πάψεις να το κυνηγάς, έχεις αποφάνει. Εγώ αισθάνομαι πολύ πεθαμένη.
2: Έχετε πάψει δηλαδή.
1: Να το κυνηγάω, πώς να το κυνηγήσω με τα 77 μου έτη. Πώς θέλεις να το κυνηγήσω δηλαδή. Όση φαντασία και να βάλω να διορθώσει τα δεδομένα και τις πραγματικότητες, η καημένη δεν μπορεί να κάνει θαύματα αυτή, δεν μπορεί, δεν μπορεί, όχι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν γράψεις μόνο κανένα ποίημα, βέβαια, εκεί βέβαια μπορείς να οργιάσεις, αλλά και εκεί θα τιμωρηθείς ο λίγο. Το ποίημα δεν πειράζει, το γράφεις, γράφεις, λες διάφορα τολμηρά πράγματα, αστοχείς κιόλας όταν έχεις γεράσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει να κάνεις λάθη όταν έχεις γεράσει. Έχεις ένα συνήγορο. Εγώ το έχω βρει και το έχω πει και θα το λέω ως μότο και ως εποδό σε κάθε μου κουβέντα και σε κάθε μου πράξη. Δεν βαριέσαι, το έχω ξαναπεί. Μισή ντροπή δική μου για ό,τι έκανα, μισή του θανάτου. Διότι συμπράττουμε. Σε ό,τι κάνω εγώ κι αυτός. Επομένως, δεν έχω κανένα φόβο.
2: Και στον έρωτα.
1: Στα πάντα. Πες και απέτυχα στα ποίηματα, αγάπη μου. Πες και έγραψα κακά ποίηματα. Φταίει η ηλικία, φταίει ότι φοβάμαι το θάνατο. Δεν με βοηθάει αυτό καθόλου. Το αποτέλεσμα, το φταίξιμο θα είναι μισό δικό μου και μισό του υπεύθυνου. Και υπεύθυνος είναι ο θάνατος. Αν δεν ήταν να πεθάνω, θα ήμουν πολύ καλύτερα.
3: Νέα 58. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.

Είναι η εκπομπή «Ενδευκτήριο Ιδεών» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Κορδομενίδης με τη συνεργασία του Τέλου Φίλη. Το 1994, λίγο μετά την κυκλοφορία της συλλογής της Κικής Δημουλά «Η Εφηβεία της Λύθης», ο Ευγένιος Αρανίτσης γράφει στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» κάτω από τον τίτλο «Τι θα φοράς, συνεννόηση?». «Ξαναδιάβασα», γράφει ο Αρανίτσης, «όλα τα βιβλία της Κικής Δημουλά και τολμώ να υποθέσω ότι λίγοι ίσως θα είχαν προβλέψει την εκπληκτική εξέλιξη αυτής της ποιήτριας από το λίγο του κόσμου και ύστερα, την πραγματικά πολύτιμη καρποφορία μιας αντίληψης για τη γλώσσα και το ποίημα που είχε αρχικά παρουσιαστεί σε ένα ύφος περισσότερο προσωπικό παρά επιδέξιο, κατευθυνόμενο εν συνεχεία σε έναν αμυδρό ρομαντισμό, περνώντας τέλος ανάμεσα από τις αναζητήσεις του Καρούζου και του Κακναβάτου. Τώρα έχει κανείς μπροστά του μια ποίηση εξαιρετικά πυκνή, επίσης ιδιαίτερα πρωτότυπη, αφού κανείς δεν απομακρύνθηκε τόσο πολύ από το συμβατικό, δίχως η τέχνη να χάσει την ηθική της, το μύθο της, τη μεταδοσιμότητά της. Υπήρξαν ποιητές που κινήθηκαν προς το πείραμα, προς τις πιο δύσβατες περιοχές της αφαίρεσης, πετυχαίνοντας να αφήσουν πίσω τους ένα φωτεινό σημάδι, και αυτό μετά βίας. Η Δημουλά τελειοποίησε το σχήμα ενός σιβηλικού ποίηματος, ενός γρίφου, ενός παραμιλητού της συγκίνησης, που δεν χάνει τίποτα από τη συμμετρία του, από την ηχό ενός συναισθηματικού διδάγματος, από την παραμυθένια ιδιοσυγκρασία του. Τι απομένει να γραφτεί με τις απαστράπτουσες μεταφορές μιας πεζής ζωής? Εμφανίζεται αχνά εδώ η νοσταλγία για την οικειότητα με τον αναγνώστη, για την εξομολόγηση. Το ποίημα συνεχίζει να είναι χρησμός, αλλά η συγκινησιακή του ακτινοβολία, πιο χαρακτηριστική παρά ποτέ, φωτίζει τη σκηνή μιας πραγματικότητας πιο πεζής, πιο γνώριμης, πιο τετριμένης. Η γοητεία δεν κυνηγάει πλέον τα αστέρια, έχει τρόπον τεινά εγκατασταθεί στην πόλη, στους δρόμους, στο σπίτι, στην αγκαλιά των πραγμάτων, σε ένα εργαστήριο τριβής του ανθρώπου με τη ροή των ημερών. «Έχω την αίσθηση», λέει ο Αρανίτσης, «ότι η Κική Δημουλά συνειδητοποιεί όλο και πιο καθαρά πως το τέλειο ποίημα δεν είναι κάτι περισσότερο πραγματικό από μια συνομιλία, από τη διευθέτηση ενός πρακτικού ζητήματος, από ένα παλιό έπιπλο ή από τη βροχή που έριχνε τα πέπλα της πριν 30 χρόνια πάνω στους στίχους της συλλογής επί τα ίχνη. Υπάρχει έτσι εδώ το φάντασμα μιας θλίψης που αγγίζει ανεπαίσθητα την παροδία όλων των όμορφων πραγμάτων που αγαπήσαμε, το ζωντανό κύτταρο ενός χιούμορ σοφού και απελπισμένου». Και πιο κάτω, πάλι ο Αρανίτσης, «με τούτη την τέχνη η Δημουλά έφτασε στην κατάκτηση ενός ύφους υπερβολικά θελκτικού και τέλεια ζωηρού στις μεταφορικές του δυνατότητες, ενός ύφους επίσης που ζει δονούμενο τα πάθη τούτης της προαιώνιας και ωστόσο πρωτοφανούς έμονης ιδέας, ότι οι σκέψεις, οι ιδέες, οι έννοιες, οι συμπεριφορές, οι αξίες, τα συναισθήματα, οι κινήσεις, οι διαστάσεις, οι εκφράσεις της βούλησης, όλα είναι πρόσωπα, μετέχουν ενεργά στο πεπρωμένο του ποιητή, με τη ζωή του οποίου τα συνδέει το ρήμα, συνθέτουν έναν πυκνοκατοικημένο κόσμο, ανοιχτό στην αλληγορία και στη διακύμανση, για τον οποίο δεν απαιτείται παρά ένα σκύρτημα του νου».

0: Ο Δημήτρης Μαρονίτης το 2002 γράφει ένα υπέροχο κείμενο που θα διαβάσω ένα μικρό του μέρος με τίτλο «Η νεύρωση των λέξεων».
1: Αξίζει να πω στο σημείο αυτό, πριν διαβάσει ο Τέλος Φίλης αποσπάσματα από το κείμενο του Μαρονίτη, ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά και μάλλον η τελευταία που ο Μαρονίτης έγραψε για την ποίηση της Κικής Δημουλά. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Μαρονίτης επικεντρώνει στις μεταφορές και τις παρομοιώσεις και τα λεκτικά παιχνίδια που κάνει η Δημουλά και τα νομιμοποιεί. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει ο Μαρονίτης στη Δημουλά. Και τώρα θα μας διαβάσει ο Τέλος Φίλης μερικά από τα λόγια του Μαρονίτη.
0: Έγραψε λοιπόν ο Δημήτρης Μαρονίτης. Διαβάζοντας Όμηρο, Σαπφό, Πίνδαρο, Εσχύλο, για να μείνω σε κορυφαίους και συμβολικούς σταθμούς της αρχαίας ελληνικής ποίησης, είχα την αίσθηση απερίφραστης εμπιστοσύνης των ποιητών στις λέξεις που επιλέγουν και χρησιμοποιούν. Υποθέτω επειδή θεωρούν ότι όταν οι λέξεις εντείνονται, γίνονται επαρκείς και αποτελεσματικές για αυτό που θέλουν να πούν. Συστήνουν δηλαδή κάθε φορά το επιθυμητό νόημα, καλύπτουν επομένως το απλό ή πολλαπλό σημενόμενό τους και εν μέρη ή εν όλο το απορροφούν. Είμαι της γνώμης ότι όσο περνάει ο καιρός, η Κική Δημουλά εκθέτει όλο και περισσότερο τα ποίηματά της σε αυτή την κόψη του ξηραφιού με μια γενναία δόση ηρωνίας. Αν οι νευρωτικές πια λέξεις εποχής μας παίζουν συχνά ενού παικτής, τότε δικαιούμαστε μιλώντας και γράφοντας ποίηματα να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Στο ίδιο τους παίγνιο να απαντούμε με το δικό μας λογοπαίγνιο. Προτείνω λοιπόν να θεωρήσουμε αναγνωρίσιμο δείχτη της ηρωνικής αντίδρασης Δημουλά απέναντι στις νευρωτικές λέξεις του ποίηματος την προκλητική σύζευξη συγκεκριμένων και αφηρημένων ουσιαστικών, όπου λίγο πολύ η αφηρημένη λέξη επιτίθεται στη συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη λέξη, εκνευρισμένη, αμήνεται. Παράδειγμα πρόχειρο ο τίτλος της τελευταίας συλλογής της Κικής Δημουλά, «Ήχος απομακρύνσεων». Προφανώς η γενική πληθυντικού που επιτάσσεται ανήκει στην κατηγορία των αφηρημένων ουσιαστικών, ενώ η ονομαστική που προηγείται στη δέσμη των προσιγορικών. Η συμπλοκή τους θα έλεγε κάποιος πως βγάζει μάτι. Τι πάει να πει αλήθεια η έκφραση «ήχος απομακρύνσεων», η οποία μάλιστα προβάλλεται ως τίτλος ποιητικής συλλογής, εκτός και αν πρόκειται για στημένη παγίδα που λειτουργεί ως ανατρεπτικό λογοπαίγνιο. Γράφει η Κική Δημουλά «Εξάλλου, ας μη κρυβόμαστε, κάθε αλήθεια δεν είναι όλη χρυσός, μήτε όλο πολύτιμη λήθη». Πολύτιμη λήθη λοιπόν, πολύτιμες λέξεις. Μήπως έχει περάσει πια η εποχή τους? Όσο για τη δική μας εποχή, το ξέρουμε. Προτιμά από την ποίηση την αντιποίηση, όπως λέμε αντιποίηση αρχής. Το ζήτημα είναι ποιος έχει το θάρρος να ομολογήσει αυτόν τον σφετερισμό που τον ευνοούν οι νευρωτικές μας λέξεις. Η Κική Δημουλά ομολογεί, και μάλιστα με χιούμορ, ότι σε αυτό το καζάνι βράζουν στις μέρες μας τα ποίηματα και μας προσφέρουν το ζουμί τους. Δημήτρης Μαρονίτης. Και θέλω να συμπληρώσω και ένα κείμενο από την Μυρσίνη Ζορμπά, πάλι για την ποίηση της Κικής Δημουλά. Η ποίηση στα χείλη του κόσμου μετατρέπεται αυτομάτως σε υιοθέτηση της μιας ή της άλλης ιστορικής ερμηνείας. Η διχασμένη χώρα αναζητά ένα νέο κέντρο βάρους και οι ποιητές είναι έτοιμοι να τις το προσφέρουν, υπνώντας τους ήρωες, θρηνώντας τις απώλειες, εισπερασπιζόμενοι τους αδικημένους, αναζητώντας τον ήλιο στα νησιά του Αιγαίου την ανθρώπινη ουσία ή την επόμενη μέρα. Την ίδια εποχή, η μετέωρη κυρία της Δημουλά βρίσκεται μόνη πάνω σε ένα ακυβέρνητο μπαλκόνι, όπως γράφει. Έξω βρέχει και εκείνη βρίσκεται σε αυτό το ανάμεσα, εν μέρη προφυλαγμένη, εν μέρη εξέχει στη βροχή, αμήχανη και αναποφάσιστη, ή σωστότερα στοχαζόμενη, όπως είναι όλες οι γυναίκες της Κικής Δημουλά.
2: Πάντως, είμαι ένας άνθρωπος που όταν κάτι με απορρίψει, δεν ρίχνω το φταίξιμο σε εκείνον που με απορρίπτει ή σε αυτό που με απορρίπτει. Λέω ότι είμαι προς απόρριψη. Αυτό λέγεται ητοπάθεια. Είναι πραγματικό ή μέσα από αυτό το θάνατο που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι ένας στιγμιαίος θάνατος, αλλιώς θα έπρεπε να μην έχω ξανασηκωθεί επάνω. Είναι κάτι το οποίο επιτρέπω να συμβαίνει, διότι μου δίνει αφορμές να ξεσηκώνομαι, να ψάχνομαι, να αναστατώνομαι. Δηλαδή, σαν όλη η ανθρωπότης, να περιμένει να της δώσω τα συμπεράσματά μου περί του τι είμαι. Αλλά δεν περιμένει καμία ανθρωπότης να της δώσω τα συμπεράσματά μου περί του τι είμαι. Και ούτε είμαι εγώ ο άνθρωπος, ο μελετητής, ο οποίος κάθομαι και καταγράφω τις σκέψεις μου, τις βαθύτερες ή τα φιλοσοφικά μου παιχνιδάκια. Επομένως, αυτό είναι ένα νοσηρό σύμπτωμα που το πολύ πολύ στο κουτρουβάλιασμά του μέσα να φέρει στην επιφάνεια το μισοπτώμα κάποιου στίχου. Το μισοπτώμα, στο οποίο δίνω αυτό το φιλί της ζωής, όπως λένε, το τραβάω έξω στην αμμουδιά, δίνω αυτό το φιλί της ζωής και το ζωντανεύω. Δηλαδή, αφορμές για κάποιο ποίημα. Διότι εν τέλει, το κύριο μέρος της ζωής μου και ό,τι έψαξα, ενδεχομένως και ο έρωτας ακόμα, να ήταν μία αφορμή για να γράψω κάποιο ποίημα. Λέω. Από την άλλη, βλέπω ότι είχα μία ευγένεια η οποία με κατέστρεψε απολύτως. Δηλαδή, έκλεισε το δρόμο στη ζωή μου να πάρει το δρόμο της. Υπέμεινα πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα υπομείνω. Με το αιτιολογικό μιας ευγένειας. Ότι θα πίκραινα, ότι θα πείραζα, ότι θα αναστάτωνα τον άλλον τη ζωή. Τελικά, έκανα μία αφαιρετική κατάσταση να περιμένω τα πράγματα που επιθυμώ, να περιμένω να μου δοθούν χωρίς να θέλω να τα πάρω δια της βίας. Αλλά αυτό ήταν μία ήττα. Καθαρή ήττα. Και άδικα αυτός ο φίλος σήμερα, χτες ή προχτές ή επί έτη ή είναι υπαρκτός, είναι η φωνή της συνειδήσεως κάποιου κακού πνεύματος, μου είπε ότι θέλω να καπελώσω τον κόσμο. Δεν θέλω καθόλου να τον καπελώσω. Καθόλου δεν θέλω να καπελώσω τον κόσμο. Να καπελώσω έναν άνθρωπο, ναι, θα το ήθελα. Κι αν ένας άνθρωπος είναι όλος ο κόσμος για μας κάποια στιγμή, ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Αν εννοούσε ότι είναι πολύ ακατάλληλη στιγμή για να καπελώσω έναν άνθρωπο ή όλο τον κόσμο, θα του απαντήσω ότι είναι καθόλου ακατάλληλη στιγμή, εφόσον αναπνέω, σκέπτομαι, αισθάνομαι και επιθυμώ. Δεν το έχω συνηθίσει ότι πρέπει να σώζω αυτά που γράφω. Δεν του αποδίδω, δεν του δίνω σημασία. Εξού και ποτέ δεν κρατώ ούτε αντίγραφα από ό,τι γράφω, γράμματα που θα ήθελα να έχω αντίγραφα για να δω τι ήταν αυτά τα αισθήματα που με έκαναν να γράψω ανόητα ενδεχομένως γράμματα, πιθανόν και ωραία, γιατί τα διέθεσα σε προς όφελος επιστολών και του παραλήπτη των επιστολών και όχι προς όφελος κάποιων ποιημάτων. Γιατί και τα ποίηματα τελικά νομίζω ότι είναι επιστολές που γράφουν τα αισθήματα προς άγνωστο.
1: Στις 22 Μαρτίου του 2001 της απονέμεται παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της. Η απονομή για πρώτη φορά σε γυναίκα θεωρήθηκε από τον τύπο προήμιο για μελλοντική είσοδό της στις τάξεις της Ακαδημίας Αθηνών. Πράγματι, στις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου, του 2002, εκλέγεται τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην τάξη των γραμμάτων. Η αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής της γίνεται στη Δημόσια Συνεδρία της Ακαδημίας της 25ης Απριλίου. «Έχω ξαναπεί», λέει η ίδια, «και πιστεύω ανάποδα, όποιος πενεύει το σπίτι του, πέφτει και τον πλακώνει, και όχι όποιος δεν το πενεύει. Έμεσα και ευλαβώς το πράτο, πιστεύοντας ότι κάπου στραβοπάτησε η τύχη, δεν είδε ότι είμαι λακκούβα, στραμπούληξε τα κριτήριά της και με εξφενδώνησε στον χώρο της Ακαδημίας. Δεν έχω ακόμα ξετρομάξει από το πόσο ανεφοδίαστη προσέρχομαι κάθε φορά σε αυτήν την ανώτατη, ζωντανή, στέρεη και όχι χίδιν πάντως διατυμπανιζόμενη πνευματικότητα που πάλεται εκεί μέσα. Δεν νιώθω καθόλου σαν τον βασιλιά του παραμυθιού που ενώ περιφέρεται γυμνός αυταπατάται ότι φοράει λαμπερά ενδύματα. Σε τυχόν μη διάματα που θα προκαλέσουν αυτά που λέω, απαντώ ότι σοφός δεν σημαίνει οπωσδήποτε αλάνθαστος.
2: Περπατώ και νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε προσυνίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουμε. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα μέρες με βροχή, εντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλεγμα το υδάτινο υπομονετικά και απαρατήρητα όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει και όπως ο φόβος των γενναίων. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς και μικρούς ερωτηδείς καυχισιάριδες. Τα τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγερο σε νύχτες μου και ρέμβασα. Είδα πολλά και ωραία όνειρα και είδα να ξεχνιέμαι. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Περπάτησα πολύ στα αισθήματα, τα δικά μου και των άλλων και έμενε πάντα χώρος ανάμεσά τους να περάσει ο πλατής χρόνος. Πέρασα από ταχυδρομεία και ξαναπέρασα. Έγραψα γράμματα και ξαναέγραψα και στο Θεό της απαντήσεως προσευχήθηκα άκοπα. Έλαβα κάρτες σύντομες, εγκάρδιο αποχαιρετιστήρι από την Πάτρα και κάτι χαιρετίσματα από τον πύργο της Πίζας που γέρνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη που γέρνει η μέρα. Μίλησα πολύ στους ανθρώπους, στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες και πολύ στις αλυσίδες. Έμαθα να διαβάζω χέρια και να χάνω χέρια. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Ταξίδεψα μάλιστα. Πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί. Παντού έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Έχασα και από εδώ, έχασα και από εκεί. Και από την προσοχή μου μέσα έχασα και από την απροσεξία μου.
3: πήγα και στη θάλασσα. Μου οφειλόταν ένα πλάτος. Πες πως το πήρα. Φοβήθηκα τη μοναξιά και φαντάστηκα ανθρώπους. Τους είδα να πέφτουν από το χέρι μιας ήσυχης κόνης που διέτρεχε μια λιαχτίδα κι άλλους από τον ήχο μιας καμπάνας ελάχιστης. Και ηχήθηκα σε κόδανοκρουσίες ορθόδοξης ερημίας. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Έπιασα και φωτιά και σιγοκάηκα και δε μου λείψε ούτε των φεγγαριών η πείρα. Η χάση τους πάνω από θάλασσες και από μάτια σκοτεινή με ακόνησε. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όσο μπόρεσα έφερα αντίσταση σε αυτό το ποτάμι, όταν είχε νερό πολύ να μην με πάρει. Και όσο ήταν δυνατόν φαντάστηκα νερό στα ξεροπόταμα και παρασύρθηκα. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Σε σωστή ώρα νυχτώνει. Απόγευμα πρωτοχρονιάς ψυχής στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόνες. Μουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φτηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένοι γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες. Όπως και εμείς, όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τη χαρούμενα, τη αλλεπάλληλα, τη συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους, μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Κίκη Δημουλά ταλαιπωρήθηκε από διάφορα προβλήματα υγείας, άλλα μικρότερα και άλλα πιο σοβαρά. Πάντως, στη διάρκεια της ζωής της αξιώθηκε μεγάλες τιμές, αγαπήθηκε από κοινό το οποίο ίσως μέχρι να την ανακαλύψει δεν διάβαζε ποίηση ή διάβαζε μόνο την ποίησή της αφότου την ανακάλυψε και μετά. Βραβεύτηκε, γράφτηκαν για τα βιβλία της εγκομιαστικές κριτικές, γράφτηκαν και λίβελοι βεβαίως, γιατί η ζήλια που προκαλούσαν οι πρωτοφανείς πωλήσεις των ποιητικών συλλογών της ήταν αναπόφευκτη, δεν ξέρω πώς να το πω. Η Κίκη Δημουλά αγαπήθηκε λοιπόν και πέθανε στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου του 2020.

ενδευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή στον 958 FM της ΕΡΤ3. Επιμέλεια και παρουσίαση από τον Γιώργο Κορδομενίδη με τη συνεργασία του Τέλου Φίλη. Στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου.

σηκώνονται και καταπίνουν το σκουπιδιόν την ιεράρχηση. Σαν αητός ο αέρας αρπάζει με το ράμφος του το στερεό έδαφος. Το ανεβάζει ψηλά, το αφήνει, πέφτει και σκάζει σαν καρπούζι το στερεό έδαφος.

κάθε μέρα οι κινήσεις των ανθρώπων, οι πλήστρες. Παλεύει με καρέκλες, πετάει χάμω την ευστάθεια. Το ειδό μου και το οικί σας ξέφραγο αμπέλι. Γκρεμισμένος ο αχυρένιος φράχτης, ο άλλος χώρος.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία επιστρέφει η παράσταση Ο Μουνής σε σκηνοθεσία Ανατάσης Παπαμιχαήλ. Ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία γίνεται ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μέσα από κουτσομπολιά, ανεκπλήρωτους έρωτες, όνειρα, βία και τρυφερότητα σε μια παράσταση με έντονα κωμικά, τραγικά και όχι μόνο στοιχεία. Στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026, το Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμική όπερα «Βίβα Λαμάνα» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Η παράσταση ξεδιπλώνει την ιστορία ενός θειάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή με παταγώδη επιτυχία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Το Ρέντε για πρόεδρος» του Σαντιάγκο Σεγκούρα. Ο ακροδεξιός ρατσιστής και φαλοκράτης πρώην αστυνομικός Χωσέ Λουίς Τορέντε, απόλυτα πεπισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ, βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Παντελής Θοχαρίδης, η Κορίνα Λαγάκη, ο Απόστολος Κίτσος ερμηνεύουν τραγούδια από το δίσκο «Μικρά Πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Στο Μουσείο Προσφύγων, η Crates Academy συναντά 4 μουσικούς από την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη μουσική από τη Βρετάνη και τις τοπικές παραδόσεις της Ελλάδας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Παραδοσιακές φωνές και όργανα όπως το Μπινιού και το Μπομπάρντε συνυπάρχουν με και της Ανατολικής Μεσογείου. Κλαρίνο, ζουρνά, σαξόφωνο, κρουστά και κοντραμπάσο σε μια ξεχωριστή

0: τον άλλον. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει τον τίτλο «Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου» και την υπογραφή του αγαπημένου Εδουάρδου Γκαλεάνου. Στις σελίδες του, εναλλάσσοντας ρεπορτάζ, προσωπογραφικές βινιέτες, συνεντεύξεις, οδηπορικά και λαϊκές αφηγήσεις, με μια γραφή που τη διαποτίζει άλλοτε ο θυμός, η οδύνη, η ηρωνία και άλλοτε το χιούμορ, ο Γκαλεάνο αποτείει φόρο τιμής στο κουράγιο και την αποφασιστικότητα εκείνων που δεν έπαψαν να πιστεύουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αγωνίστηκαν για αυτήν. Οι «Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου» είναι ίσως το μοναδικό αυτοβιογραφικό βιβλίο του εμβληματικού Ουρουγουανού συγγραφέα, ένα είδος συνομιλίας με τη μνήμη του, όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος.

Κλείνω τα μάτια, γράφει ο Γκαλεάνο, και βρίσκομαι στη μέση της θάλασσας. Τσιγκάνα ζωή. Τα πράγματα με συνοδεύουν και με εγκαταλείπουν. Τα έχω τη νύχτα και τη μέρα τα χάνω. Δεν είμαι εχμάλωτος των πραγμάτων, δεν αποφασίζουν αυτά. Η μνήμη θα συγκρατήσει όσα αξίζουν. Η μνήμη ξέρει για μένα περισσότερα από όσα ξέρω εγώ. Δεν θα αφήσει να χαθούν όσα πρέπει να διαφυλάξει. Πυρετός καίει τα σωθικά μου. Πολιτείες και άνθρωποι αποσπώνται από τη μνήμη και ταξιδεύουν προς το μέρος μου. Η πόλη όπου γεννήθηκα, τα παιδιά μου, άντρες και γυναίκες που γέμισαν την ψυχή μου.

Περνούσα τις νύχτες μου καθισμένος στο κρεβάτι, γεμίζοντας ταχτοδοχεία. Η Σίλβια κοιμόταν δίπλα μου, αθώα. Το ξημέρωμα τη μισούσα, την ξυπνούσα, την ταρακουνούσα από τους ώμους. Ήθελα να της πω, να τι δε μ' αφήνει να κλείσω μάτι, αυτά τα ερωτήματα. Ήθελα να της πω, νιώθω μόνος, κατατρεγμένος, σκυλή που γαυγίζει το φεγγάρι. Αλλά δεν ξέρω τι διάβολο έβγαινε από το στόμα μου αντί για λέξεις. Νομίζω πως τράβλιζα ασυνάρτητα. Έλεγα αγνός, ιερό, ενοχές, δίψα για κάτι μαγικό. Έφτασα να πιστεύω πως είχα γεννηθεί σε λάθος αιώνα ή πλανήτη. Πριν από μερικά χρόνια είχα χάσει την πίστη μου στο Θεό. Ο καθρέφτης μου είχε σπάσει. Ο Θεός είχε τα χαρακτηριστικά που εγώ του έδινα και έλεγε τα λόγια που εγώ περίμενα. Όσο ήμουν παιδί, ήμουν προφυλαγμένος από την αμφιβολία και το θάνατο. Τώρα είχα χάσει το Θεό και δεν με αναγνώριζα στους άλλους. Η πολιτική στράτευση δεν με ανακούφιζε, αν και αρκετές φορές, πασαλημένος με την κόλλα από τις αφισοκολλήσεις, μπόρεσα να νιώσω μια χαρούμενη κόπωση ή το νόημα ενός αγώνα που άξιζε τον κόπο. Γύρω μου υπήρχε ένας κόσμος στάσιμος και εξοικειωμένος με την υπακοή, ένας κόσμος όπου ο κάθε πολίτης έπαιζε ένα πρόσωπο του έργου. Μερικοί διέθεταν μεγάλο ρεπερτόριο, ενώ από τα σκυλάκια του Παυλόφ έτρεχαν τα σάλια. Δοκίμασα αρκετές φορές να γράψω. Διαισθανόμουν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να βγάλω το αγρίμι που είχε θεριέψει μέσα μου. Έγραφα μια λέξη, κάποια φράση και αμέσως την έσβηνα. Ύστερα από μερικές εβδομάδες ή μήνες, το καταταλαιπωρημένο χαρτί εξακολουθούσε να βρίσκεται άπραγο στη θέση του πάνω στο τραπέζι, χωρίς να λέει τίποτα.

Θέλησα να κλάψω και έκλαψα, συνεχίζει ο Γκαλεάνο στο κείμενό του αυτό που έχει τον τίτλο «Ο πρώτος μου θάνατος». Μόλις είχα κλείσει τα 19 και προτίμησα να σκέφτομαι πως έκλαιγα από τον καπνό όλων εκείνων των δικών μου πραγμάτων που έκαιγα. Άναψα μια γερή φωτιά με χαρτιά, φωτογραφίες και σκίτσα ώστε να μην μείνει τίποτα από μένα. Το σπίτι γέμισε καπνούς και εγώ κάθισα στο πάτωμα και έκλαψα. Στη συνέχεια πήρα σβάρνα τα φαρμακεία και αγόρασα λουμινάλ, αρκετά για να σκοτώσουν άλογο. Είχα διαλέξει και το ξενοδοχείο. Καθώς κατηφόριζα την οδό Ρίο Μπράνκο, ένιωθα νεκρός εδώ και ώρες ή χρόνια, χωρίς καμία περιέργεια ή επιθυμία, και ένιωθα πως δεν μου έμενε τίποτε άλλο από το να τελειώνω. Φτάνοντας όμως στη διασταύρωση της οδού Σαν Χωσέ, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω μου και το σώμα μου, που ήταν ζωντανό, έκανε ένα ασυνήθιστο άλμα μέχρι το πεζοδρόμιο. Το τελευταίο που θυμάμαι από την πρώτη μου ζωή είναι μία χαραμάδα φωτός στην κλειστή πόρτα, καθώς βυθιζόμουν σε ένα ήρεμο σκοτάδι δίχως τελειωμό.

Υλικό ονείρων στο 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου» και την υπογραφή του Εδουάρδο Γκαλεάνο, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο Γκαλεάνο γεννήθηκε το 1940 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Το 1973 εξορίστηκε και κατέφυγε στην Αργεντινή και κατόπιν στην Ισπανία. Το 1985, ύστερα από την πτώση της δικτατορίας, επέστρεψε στην πατρίδα του και βεβαίως ήταν ένας από τους πιο θερμούς υπερασπιστές των κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέθανε στο Μοντεβιδέο τον Απρίλιο του 2015. Και να τώρα πώς μας μεταφέρει μια συζήτηση για την Επανάσταση, για την οποία λέει δεν θυμάται αν την άκουσε ή τι φαντάστηκε. Μια συζήτηση για την Επανάσταση με σκηνικό τη Γουατεμάλα. Μια Επανάσταση από άκρη σε άκρη. Ολόκληρη η χώρα ξεσηκωμένη και έχω σκοπό να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Και θα αλλάξουν όλα. Όλα ριζικά. Και δεν θα ιδρώνουμε για ψωροδεκάρες. Σε καμία περίπτωση. Ούτε θα ανεχόμαστε να μας μεταχειρίζονται σαν τα ζώα. Κανείς δεν θα είναι αφέντης κανενός. Και οι πλούσιοι. Δεν θα υπάρχουν πια πλούσιοι. Και τότε ποιος θα πληρώνει σε εμάς τους φτωχούς τη σοδειά μας. Μα δεν θα υπάρχουν ούτε φτωχοί. Δεν το καταλαβαίνεις. Ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί. Μα τότε δεν θα απομείνει κανείς στη Γουατεμάλα. Γιατί εδώ, όπως ξέρεις, όποιος δεν είναι πλούσιος, είναι φτωχός.

Χώνω τα χέρια στις τσέπες. Τεντώνω τα πόδια. Νιστάζω και αυτό με κάνει να ρηγήσω από ευχαρίστηση και κούραση. Νιώθω τη νύχτα που έχει εισβάλει στην πόλη. Είναι αργά. Είμαι μόνος. Ξέρω πως δεν πρέπει να μένω μονάχος τέτοια ώρα στα γραφεία. Είναι επικίνδυνο. Όμως απόψε αφέθηκα και αφαιρέθηκα και παρασύρθηκα ανοίγοντας πορτάκια της φαντασίας ή της μνήμης. Τεμπελιάζω. Κόλλησα στην καρέκλα μου. Ίσως εξαιτίας της ζέστης, ίσως γιατί έτσι. Απλά και μόνο. Ακούω πολύ κόσμο, γνωστό ή άγνωστο, να σφυρίζει μέσα στο κεφάλι μου. Πρόσωπα και λέξεις διασταυρώνονται και ανακατεύονται μέσα μου. Γεννιούνται, θεριεύουν και πετούν. Τι είμαι? Το αυτή που ακούει ή η μελωδία? Δεν είμαι το μάτι που βλέπει. Είμαι οι εικόνες.

Συνέβη σήμερα το απόγευμα στην Αποβάθρα, καθώς περίμενα το τρένο για τη Βαρκελόνη. Μία χτίδα φώτισε τη γη ανάμεσα στις ιδιοδρομικές γραμμές. Έφνης η γη πήρε ένα ζωηρό χρώμα, σαν να της ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και φούσκωσε κάτω από τις γραμμές. Ήταν εποχή που δεν ήμουν ευτυχισμένος, όμως η γη, όσο κράτησε εκείνη η ατέλειωτη στιγμή, έμοιαζε ευτυχισμένη και έτυχε να βρίσκομαι εκεί για να το διαφυλάξει η μνήμη μου. Περπατάμε στο πεζόδρομο Ράμπλας της Βαρκελόνης, που είναι μια δροσερή καλοκαιρινή σύραγγα, και κοντοστεκόμαστε σε ένα περίπτερο που πουλάει πουλιά. Υπάρχουν κλουβιά για πολλά πουλιά και κλουβιά για μόνο ένα. Ο Αντούμ μου εξηγεί ότι στα μονά κλουβιά βάζουν ένα καθρεφτάκι, ώστε τα πουλιά να νομίζουν ότι δεν είναι μόνα. Αργότερα, την ώρα του φαγητού, ο Γουαγιασαμίν διηγείται περιστατικά από τη Νέα Υόρκη. Λέει πως είδε εκεί ανθρώπους να πίνουν μόνοι στα μπαρ και ότι πίσω από τις μπουκάλες υπάρχει ένας καθρέφτης που καμιά φορά, αργά τη νύχτα, οι άνθρωποι πετάνε σε αυτόν τα ποτήρια τους και ο καθρέφτης γίνεται θρύψαλα.

Η μηχανή, γράφει ο Γκαλεάνο, καταδιώκει τους νέους. Τους φυλακίζει, τους βασανίζει, τους σκοτώνει. Και αυτή είναι η ζωντανή απόδειξη της ανικανότητάς της. Τους διώχνει, τους πουλάει στο εξωτερικό, ανθρώπινο δυναμικό, φτηνά εργατικά χέρια. Η μηχανή, που είναι στήρα, απεχθάνεται κάθε τι που μεγαλώνει και κινείται. Είναι μόνο ικανή να πολλαπλασιάζει τις φυλακές και τα νεκροταφεία. Παράγει μονάχα κρατούμενους, πτώματα, κατασκόπους, αστυνομικούς, ζητιάνους και εξόριστους. Το να είσαι νέος είναι έγκλημα. Η πραγματικότητα το διαπράττει καθημερινά, την ώρα που ξημερώνει, αλλά και η ιστορία που επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό η πραγματικότητα και η ιστορία είναι απαγορευμένες. Η ιστορία μοιάζει με χίλιες άλλες ιστορίες βασανιστών. Ποιοι βασανίζουν? 5 σαδιστές, 10 ηλίθιοι και 15 κλινικές περιπτώσεις. Όχι. Βασανίζουν οι καλοί οικογενειάρχες. Οι στρατιωτικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους και μετά βλέπουν τηλεόραση με τα παιδιά τους. Οτιδήποτε αποτελεσματικό είναι καλό, διδάσκει η μηχανή. Ο βασανισμός είναι αποτελεσματικός. Αποσπά πληροφορίες, τσακίζει το ηθικό, σπέρνει το φόβο. Γεννά και αναπτύσσει μία συνενοχή σκοτεινής τελετουργίας. Όποιος δεν βασανίζει, θα βασανιστεί. Η μηχανή δεν δέχεται αθώους ούτε μάρτυρες. Ποιος αρνείται? Ποιος μπορεί να διατηρήσει τα χέρια του καθαρά? Το μικρό γρανάζι την πρώτη φορά ξερνά, τη δεύτερη φορά σφίγγει τα δόντια, την τρίτη φορά έχει συνηθίσει και διεκπεραιώνει το καθήκον του. Ο καιρός περνά και η ρόδα του γραναζιού αρχίζει να μιλάει τη γλώσσα της μηχανής. Κουκούλα, ηλεκτροσόκ, φάλαγγα, κρέμασμα, υποβρύχιο. Η μηχανή απαιτεί πειθαρχία. Οι πιο ταλαντούχοι στο τέλος το απολαμβάνουν. Αν οι βασανιστές είναι άρρωστοι, τι να πούμε για το σύστημα που τους κάνει απαραίτητους?

Είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι σκεπτόμενοι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι άνθρωποι, αυτοί που δεν αντέχουν την φρίκη του κόσμου, είναι εκείνοι οι οποίοι νιώθουν την επιθυμία της πλήρους παραίτησης, της απόσυρσης από τον κόσμο, πολλές φορές και του φυσικού θανάτου. Οι άνθρωποι αυτοί αμφιταλαντεύονται μονίμως ανάμεσα σε αυτή την επιθυμία και την άλλη ισχυρή επιθυμία του αγώνα, της προσπάθειας να δώσουν νόημα σε αυτή τη ζωή μέσα από έναν αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Πόσες φορές συγχαίουμε την τόλμη με την επιθυμία να πεθάνουμε, γράφει ο Γκαλεάνο. Η ιστερία δεν είναι η ιστορία και ο επαναστάτης δεν είναι ένας που έχει ερωτευτεί το θάνατο. Ο θάνατος που με πήρε και με άφησε δύο φορές, με καλεί ακόμα συχνά, όμως εγώ τον στέλνω στο διάβολο. Όλη μου η ζωή ήταν αποχαιρετισμή, ανάθεμα. Πέρασα τη ζωή μου λέγοντας αντίο. Τι μου συνέβαινε, τι είχα απογίνει μετά από τόσους αποχαιρετισμούς και τι είχε απομείνει μέσα μου. Ήμουνα 30 χρονών, αλλά ανάμεσα στο φορτίο της μνήμης και την όρεξη να συνεχίσω, είχε συσσωρευτεί πολύς πόνος και φόβος. Είχα υποδηθεί πολλά πρόσωπα. Πόσες ταυτότητες είχα. Για άλλη μια φορά ήμουνα έτοιμος να ναυαγήσω. Με είχε σώσει από το θάνατο ένας θάνατος τον οποίο δεν είχα επιλέξει. Μακριά από τους δικούς μου. Και εκείνη η χαρά ήταν δυνατότερη από οποιονδήποτε πανικό ή πληγή. Θα ήταν άδικο να πεθάνω, σκέφτηκα. Δεν είχε φτάσει στο λιμάνι η βαρκούλα. Όμως κι αν δεν υπήρχε λιμάνι για τη βαρκούλα, ίσως να ταξίδευα απλά και μόνο για την ευχαρίστηση του ταξιδιού ή για την τρέλα να συνεχίζω σε εκείνη τη θάλασσα ή το φωτεινό ουρανό που είχα χάσει ή είχα επινοήσει. Αν πέθαινα τώρα θα ήταν λάθος. Ήθελα να δώσω τα πάντα προτού έρθει ο θάνατος, να απομείνω άδειος, έτσι ώστε ο άτιμος να μην βρει τίποτα να πάρει μαζί του. Είχα τόσο ζουμί ακόμα μέσα μου. Ναι, αυτό μου είχε απομείνει μετά από τόσους αποχαιρετισμούς. Πολύ ζουμί και όρεξη να αρμενήσω και να ανακαλύψω τον κόσμο.

0: Πόλεμο στο δρόμο, πόλεμο στην ψυχή. Έχει νόημα να γράφει κανείς? Η ερώτηση μου βαραίνει το χέρι. Οργανώνονται τελωνία λέξεων, αποτεφρωτήρια λέξεων, νεκροταφεία λέξεων. Για να υποταχτούμε και να ζήσουμε μια ζωή που δεν τη θεωρούμε δική μας, μας αναγκάζουν να δεχτούμε σαν δική μας μια ξένη μνήμη. Μασκαρεμένη πραγματικότητα, ιστορία γραμμένη από τους νικητές. Ίσως το γράψιμο να μην είναι παρά μια προσπάθεια να διαφυλάξεις τούτο τον καιρό της εσχήνης, τις φωνές που θα μαρτυρήσουν την παρουσία μας και για το ποιοι είμαστε. Ένας τρόπος για να μάθουν εκείνοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του κάθε πράγματος, όπως έλεγε και ο Έσπριου. Όποιος δεν ξέρει από πού προέρχεται, πώς μπορεί να ξέρει πού πάει?
1: La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

Εδουάρδο Γκαλεάνο. Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου. Στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πάπυρος. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Η μάνα μου μπαίνει στο ίντερνετ, θέλει να μάθει τη φάση. Βλέπει τι λένε για μένα, καμιά φορά νευριάζει. Ο κόσμος μιλάει συνέχεια, αυτό το κατάλαβε τώρα.

Δεν θέλουν να δουν να νικάμε, νομίζουν θα σπάσουμε εύκολα. Θέλουν να κόψουν το γέλιο, να κόψουν τον πάθος, να κόψουν τον έρωτα. Κι όμως δεν χάνω τον δρόμο μου, δείχνει βορρά η πηξίδα μου.

0: Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Τι παράξενο μέρος είναι αυτό. Τραβηγμένες κουρτίνες. Από αυτές τις βαριές που σε κρύβουν το αύριο και σου θάβουν το χτες. Τύλιξέ με εδώ γύρω σου. Με πνιγώ στο βελούδο σου. Μυστικό μου δωμάτιο. Έχω μάθει από το χρόνο να αντέχω. Στα ουλιαχτά των παλιών μου σκυλιών πια δεν τρέχω. Δεν τρέχω. Τι έχεις να με τρομάξεις? Κάνε μια δοκιμή. Τι έχει μέσα η ντουλάπα της σκόνης? Ποιο παλιό σκηνικό? Ποια παγίδα ανοιχτή? Ποια σημαία για το έργο σηκώνεις σε ένα Playmobil, πλοίο πειρατικό που είχα στείλει στρατό να επιστρέψει τη Λία? Και είμαι εγώ ο βασιλιάς με σεντούκι αδιανό. Νόμιζα ότι είχε χρυσό, μα έτσι φτιάχνει η μνήμη μαγεία. Παιδικό μου δωμάτιο, σε θυμόμουν αλλιώς. Πόσο πέφτεις μικρός στα καινούρια μου ρούχα, μα και πόσο πιστός στην αγάπη που σου είχα. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες. Θα το παραδεχτώ. Πρέπει εδώ να το πω για να πάω παρακάτω. Σε φοβάμαι ακόμα, παιδικό μου δωμάτιο. Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Κοίτα τι έχει η ζωή. Τι εκπλήξεις. Σου χτυπάω την πόρτα να μπω και από μέσα μου παρακαλώ, μην ανοίξεις. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες.
1: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στην Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριγέ, το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι, έρωτες. Έρωτες το καλοκαίρι.
1: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
2: Έρωτες το καλοκαίρι.
1: Έρωτες το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
2: Έρωτες το καλοκαίρι.
1: Στην παραλία, στην Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση.
2: Έρωτες το καλοκαίρι.
1: Μέσα μας ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.

0: Oh.
1: Για πες.
0: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάνε.
1: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ. Σπρώχνω μας το λιμάγκονιες και μάλλον το διαλάμε.
0: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

πόνος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Ο Τζον Μακλόχλιν ήταν στην κιθάρα. Ο Τζέρι Γκούτμαν στο βιολί. Ο Ντέιβ Λίπμαν στο σοπράνο σαξόφωνο. Ο Τσάρλι Χέιντεν στο μπάσο. Ο Αίρτο Μορέιρα στα κρουστά. Ο Μπάνταλ Ρόι στην τάμπλα. Και ο Μπίλι Κόμπαμ στα ντραμς. Η σύνθεση του Μακλόχλιν ποιηστού που ακούσαμε υπάρχει στο άλμπουμ My Goals Beyond που ηχογραφήθηκε το 1982. Συνεχίζουμε πάντα από βινίλιο για αυτή την ώρα με μια σύνθεση του Colin Walcott που ηχογραφήθηκε το 1975 και υπάρχει στο άλμπουμ Cloud Dance. Ακούμε Marguerite με τον Colin Walcott στο σιτάρ, τον John Abercrombie στην κιθάρα, τον Dave Hollatt στο μπάσο και τον Jack DeJohnette στα τύμπανα.

Από το 1982 ακούσαμε τη σύνθεση του John Σούρμαν «Mother of Light» σε ποίηση Sri Aurobindo που περιέχεται στο άλμπουμ «Such Winders of Memory». Η Κάριν Κρόγκ ήταν στα φωνητικά και τον ταμπουρά και ο John Σούρμαν στο φλάουτο.

από το 1969 και από το Indo-British Ensemble ακούσαμε το Looking Eastward to the Blues. Ο Dev Kumar έπαιξε σιτάρ, ο Chris Curran τάμπλα, η σίταρα ταμπουρά, ο Ray Swinfield φλάουτο, ο Leon Galbert τρομπέτα, ο Jeff Klein μπάσο και ο Art Morgan drums. Το κομμάτι υπάρχει στο σπάνιο LP Carrot Jazz. Για τη συνέχεια, αλλά και το τέλος αυτής της ώρας, μία ράγκα του βιολιστή Σανκάρ που ηχογραφήθηκε το 1980 και έχει τίτλο «Ανάντα Ναντάμαντούμ Τιλάι Σανκάρα». Ο Μαγιαλπουράμ Σιβαρανάμ είναι στο Μρι Ντάνκαμ, ο Ζακίρ Χουσέιν στην τάμπλα, ο Δε Σανκάρ παίζει ένα διπλό βιολί σχεδιασμένο από τον ίδιο και κατασκευασμένο από τον Κεν Πάρκερ.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Στο Λούντβιχ Έμιλ Τόμας Γιόρανσον για σύνθεση ταινιών όπως το Venom, το Tenet, το Oppenheimer ή την Οδύσσια. Το Black Panther είναι μια αμερικανική ταινία υπερηρώων παραγωγής 2018 η οποία βασίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα των Marvel Comics. Σε παραγωγή της Marvel Studios και διανομή από την Walt Disney Studios αποτελεί την 18η ταινία του κινηματογραφικού σύγματος της Marvel. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Ryan Coogler, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τον Τζο Ρόμπερτ Κόουλ και σε αυτήν πρωταγωνιστεί ο Μπόουσμαν στο ρόλο του Τιτσάλα, του Μαύρου Πάνθυρα δηλαδή, πλαισιωμένος από τους Μάικλ Μπι Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόγκο και πολλούς ακόμα.

Ακούμε τη μουσική του Ludwig Göransson για το Black Panther, την αμερικανική ταινία υπερηρώων παραγωγής 2018, η οποία βασίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα των Marvel Comics. Η ταινία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και ο Μπόσμαν έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως Black Panther στην ταινία Captain America, εμφύλιος πόλεμος του 2016. Μέχρι τότε οι Κόουλ και Κούγκλερ είχαν ενταχθεί στην ομάδα με το υπόλοιπο cast να προσλαμβάνει το Μάιο εκείνης χρονιάς. Ταινία Black Panther είναι η πρώτη ταινία των Marvel Studios με μαύρο σκηνοθέτη και κατά κύριο λόγο μαύρο cast. Τα γυρίσματα έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2017 στην μητροπολιτική περιοχή της Ατλάντα και στην Μπούσαν στη Νότια Κορέα.

Ακούμε τη μουσική του Ludwig Göransson για το Black Panther, την αμερικανική ταινία υπερηρώων παραγωγής 2018, η οποία βασίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα των Marvel Comics. Είναι μια ταινία η οποία έκανε πρεμιέρα στο Dolby Theater στο Los Angeles 29 Ιανουαρίου του 2018 και κυκλοφόρησε επίσημα στις αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16 Φεβρουαρίου ως μέρος της φάσης 3. Οι κριτικοί επένεσαν τη σκηνοθεσία, το σενάριο, τις ερμηνείες, ειδικά του Μπόσμαν, τον σχεδιασμό κοστομιών και την παραγωγή και το soundtrack, αλλά κάποιοι επέκριναν τα οπτικά εφέ. Αρκετοί κριτικοί θεώρησαν πως η ταινία είναι μία από τις καλύτερες της εταιρείας, ενώ είναι και αξιοσημείωτη για την πολιτιστική της σημασία. Το Εθνικό Συμβούλιο Αναθεώρησης και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου θεώρησαν πως η ταινία Black Panther είναι μία από τις 10 καλύτερες ταινίες για το 2018.

Ακούσαμε τη μουσική του Ludwig Göransson για τον Black Panther, την αμερικανική ταινία υπερηρώων παραγωγής 2018, η οποία βασίστηκε στον ομώνυμο χαρακτήρα των Marvel Comics. Μια ταινία η οποία ήταν υποψήφια για 7 βραβεία Όσκαρ, όπου κέρδισε τα 3 από αυτά, ενώ πήρε υποψηφιότητες και για αρκετά άλλα βραβεία. Είναι η πρώτη ταινία υπερηρώων που πήρε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και η πρώτη ταινία που κέρδισε σε αρκετές κατηγορίες των βραβείων. Μια συνέχεια με τίτλο Black Panther Wakanda Forever κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου του 2022 και μια τρίτη ταινία βρίσκεται σε ανάπτυξη. Μια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Eyes of Wakanda είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει από την Disney Plus, ενώ μια σειρά ζωντανής δράσης επίσης βρίσκεται σε ανάπτυξη.

Ωκεανός του ήχου μέρος δεύτερο και ξεκινήσαμε με τον Μανώλη Λιδάκη, ντουέτο με τον Μάριο Φραγκούλη και το υπέροχο Μαγικό Βουνό από ένα δίσκο του δεύτερου με τίτλο «Ο κήπος των ευχών». Συνεχίζουμε όμως ο Μάριος Φραγκούλης και πάλι μόνος του αυτή τη φορά από έναν ακόμα παλαιότερο δίσκο. Έτσι αφήνουμε το 2005, πάμε στο 2002 και τον «Sometimes I Dream» όπως είναι ο τίτλος του δίσκου. Σε ένα ναπολιτάνικο τραγούδι του 50 θα ακούσουμε τον Μάριο Φραγκούλη, «Λούνα Ρόσα».

Και καθώς με το Λούνα Ρόσα, φίλοι και φίλες, ο Μάριος Φραγκούλης μας έβαλε σε ένα γιορταστικό Latin κλίμα, να είμαστε τώρα με τη βοήθεια της Big Band, ενός πολύ μεγάλου πιανίστα, του Μισελ Καμιλό, σε ένα ακόμη πιο γιορταστικό, αλλά και χορταστικό Latin κλίμα. Καρύμπ.

Και όπως μετά την καταιγίδα, φίλοι και φίλες, έρχεται η ηρεμία, η νηνεμία, έτσι και μετά την φανταστική και πέρα για πέρα χορταστική αυτή εκδοχή του Καρύμπα από την Big Band του Μισελ Καμιλό, του φανταστικού αυτού πιανίστα από τον Άγιο Δομήνικο, να είμαστε τώρα στο σημείο που με τη βοήθεια ενός άλλου πολύ καλού πιανίστα, του Κουβανού αυτή τη φορά, ο Μαρ Σόσα, θα νιώσουμε πώς η νηνεμία, η ηρεμία και γενικώς το καταλάγιασμα εκφέρεται μέσω του πιάνου. Μάντρα και Sunset από τον περσινό δίσκο του με τίτλο Κάλμα. Ο Μαρ Σόσα.

Και από τον Κουβανό πιανίστα Ομάρ Σόσα, φίλοι και φίλες, στον Πόλωνο Γιάν Κάτσμαρεκ και κάποια δείγματα από την μουσική που έγραψε για την ταινία Finding Neverland. Soundtrack μάλιστα που το 2005 βραβεύτηκε και με Όσκαρ.

Κάπως έτσι όμως, φίλοι και φίλες, με την εκπληκτική κορεάτισσα τραγουδίστρια ονόματι Yoo Soon-na, δεν της φαίνεται και πολύ σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι εκπληκτική, φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου λοιπόν κάπου εδώ τελειώνει. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι και πάλι κοντά σας, από τον Χρήστο Βραχνό που ήταν στο μικρόφωνο, γεια σας και καλή σας νύχτα.

cherche quoi ? Rencontrer la mort ? Tu te prends pour qui ?

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Ανδρέας Κοράνης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ως ντουέτο, θα πορευθούμε, αφιερώνοντας την σημερινή μας συνάντηση στον σπουδαίο τροβαδούρο, αυτόν τον σπουδαίο, θα έλεγα εγώ, ποιητή των ήχων, Λεονάρντ Κοέν. Όχι πως τον ξεχάσαμε ποτέ, αλλά και πάλι οφείλουμε κατά κάποιο τρόπο να παρουσιάσουμε μέσα από τη ζωή του το ίδιο του το έργο, γιατί η ζωή του ήταν το έργο του Καναδού τροβαδούρου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι στίχοι του συχνά εξομολογητικοί, γεμάτη εσωτερική ομορφιά, μιλούν για την πολιτική, τη θρησκεία, τη μοναξιά, τις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις αντίστοιχα. Οι μελωδίες είναι ελκυστικές και αξιοπρόσεκτοι, αν και έχει θεωρηθεί μονότονη η φωνή του. Ήταν αυτά τα δύο στοιχεία που δημιούργησαν το μύθο και ένα διεθνές κοινό πιστό στο έργο του. Ο Λεονάρντ Κοέν γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόντρεαλ, στους κόλπους μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας με καταγωγή από την Πολωνία, καθώς και τη Λιθουανία. Ο πατέρας του ήταν έμπορος ρούχων και η μητέρα του κόρη Ιουδαίου θεολόγου. Σπούδασε στο ονομαστό Πανεπιστήμιο Μακγκίλ της γενετηράς του και ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή ως ποιητής το 1954. Επέλεξα να ξεκινήσουμε την σημερινή μας βιογραφία του Κοέν με το Avalanche, ένα από τα πιο σκοτεινά ποιητικά και καθηλωτικά τραγούδια του καλλιτέχνη. Αποτελεί επίσης, να σας πω, και το εναρκτήριο κομμάτι του τρίτου του άλμπουμ, το οποίο έχει την ονομασία Songs of Love and Hate και κυκλοφόρησε το 1971. Οι στίχοι βασίζονται σε ένα παλιότερο ποίημα του Κοέν και είναι γεμάτοι με έντονο θρησκευτικό, φιλοσοφικό και ψυχολογικό συμβολισμό. Η χιονοστιβάδα λειτουργεί ως μεταφορά, αλλά η ταυτότητα του αφηγητή παραμένει ανοιχτή σε ερμηνείες όπου βλέπουμε, συναντάμε την ηθική και τον πόνο. Μέσα από τη φράση του «You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well». Όπως επίσης ο αφηγητής περιγράφει τον εαυτό του ως έναν παραμορφωμένο άνθρωπο, σχεδόν ανήμπορο, δίνει την εικόνα ενός καμπούρι. «The hunchback that you see, the cripple here», που όμως αυτός ο άνθρωπος δεν ζητά κανένα νύκτο ή τη συντροφιά κανενός.

Ο Λεονάρντ Κοέν δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε επαναστάτης. Δεν ενεπλάκη έντονα σε πολιτικούς αγώνες και κοινωνικά ζητήματα και δεν προσπάθησε μέσα από το έργο του, τη μουσική του, την ποίηση, τη συγγραφή του, να είναι καθοδηγητής των ανθρώπων που συγκλονίστηκαν από ολόκληρο το έργο. Αντίθετα, ο Κοέν μέσα από το στίχο του δεν μας παρότρινε ποτέ να γίνουμε κάτι, αλλά άσκησε με διακριτικό τρόπο, θα έλεγα, κριτική στην πολιτική μέσα από τα τραγούδια First We Take Manhattan, The Future και Democracy. Φοιτητής των Πανεπιστημίων McGill και Columbia, συνήθιζε να ντύνεται με κοστούμια και δεν ταυτίστηκε με το αριστερό ρεύμα που κυριαρχούσε όταν πρωτοξεκίνησε να τραγουδά. Ακόμα και αν θέλουμε να τον εντάξουμε ενδεχομένως στους φιλοσοφικούς και πολιτικούς προβληματισμούς της αριστερής σκέψης, ο ίδιος μέσα από το τραγούδι του «Democracy» αναφέρει «I'm neither left or right». Δεν θα έλεγα ότι δεν τοποθετήθηκε σε κάποιον ιδεολογικό χώρο, όμως είχε να κάνει με την προσωπικότητά του εσωστρεφής αρκετά για να παρουσιαστεί στο κοινό με ένα όραμα και ο ίδιος να προτείνει πολιτικές κατευθύνσεις. Μεταδώσαμε το Everybody Knows, ένα από τα πιο κοινικά, διάσημα και πολιτικά φορτισμένα τραγούδια του Κοέν. Το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε μέσα από τον εξαιρετικό, επιτρέψτε μου να πω, δίσκο I'm Your Man, 2 Φεβρουαρίου το 1988. Το Everybody Knows, όλοι το ξέρουν, λειτουργεί ως μια σκοτεινή προφητεία για την κοινωνική και ηθική παρακμή του σύγχρονου κόσμου, καθώς ο Κοέν θίγει και μια σειρά από σκληρές αλήθειες που η κοινωνία γνωρίζει, αλλά επιλέγει συνήθως να αγνοεί, όπως είναι η κοινωνική ανισότητα μέσα από τη φράση «The poor stay poor, the rich get rich». Οι φτωχοί δηλαδή παραμένουν φτωχοί, οι πλούσιοι γίνονται πλούσιοι και αποτυπώνει την αδικία έτσι των δομών. Επίσης αναφέρεται στην διαφθορά και στα στημένα παιχνίδια με τους στίχους όπως «Everybody knows that the dice are loaded», «Everybody knows the fight was fixed». Όλοι ξέρουν ότι τα ζάρια είναι πειραγμένα, όλοι ξέρουν ότι ο αγώνας παραμένει στημένος.

Το «Αλληλούια» περιέχει μία ιστορία όπου διακρίνουμε την επίπονη διαδικασία της δημιουργίας και την απόρριψη που γνωρίζει ο Λεονάρντ Κοέν. 80 διαφορετικοί στίχοι γράφτηκαν στα 5 χρόνια που έκανε σχεδόν ο Λεονάρντ Κοέν για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. 80 διαφορετικές στροφές, πολλές από αυτές γράφτηκαν ενώ εκείνος ήταν καθισμένος στο πάτωμα ενός ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη, χτυπώντας το κεφάλι του κυριολεκτικά από την απόγνωση. Κυκλοφορεί το Δεκέμβριο του 1984 στο άλμπουμ Various Positions. Η εταιρεία του Columbia Records θεώρησε ότι το άλμπουμ δεν ήταν αρκετά καλό και αρνήθηκε να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην αρχική του μορφή το τραγούδι είχε περάσει ως ένα ψυχρό μάλλον synth pop κομμάτι της δεκαετίας του 80 και κατά κάποιο τρόπο, να σας πω, πέρασε και απαρατήρητο. Οι στίχοι του «Αλληλούια» συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο όμως τη βιβλική εικονογραφία με την ανθρώπινη αδυναμία, τη ματέωση, τον έρωτα καθώς και το σεξ. Μιλάει για τον βασιλιά Δαβίδ που έπαιξε μια κρυφή συγχορδία για να ευχαριστήσει το Θεό, αλλά και για τον Σαμσόν με τη Δαλίδα, αποτυπώνοντας πως το πάθος μπορεί να καταστρέψει έναν ισχυρό άντρα. Το σπασμένο «Αλληλούια», όπως εξήγησε στα χρόνια ο ίδιος ο Κοέν, το τραγούδι αυτό δεν μιλά για μια θρησκευτική νίκη, αλλά για την αποδοχή της ζωής με όλες τις πληγές της. Και δεν είναι ένα θριαμβευτικό «Αλληλούια», αλλά ένα σπασμένο «Αλληλούια». Σας έλεγα λίγο πριν πως τον Κοέν τον απασχολούσε κυρίως η ανθρώπινη, θα λέγαμε, συνθήκη, από την οποία δεν μπορούσε ούτε εμείς, αλλά ούτε και ο ίδιος να αφαιρέσει το πολιτικό στοιχείο. Ο ίδιος θεωρούσε πως δεν είχε κάτι ιδιαίτερο σπουδαίο ταλέντο ή χάρισμα, λέγοντας πως έχω τρία στοιχεία υπέρ μου. Έχω πολύ κακή φωνή, δεν μπορώ να τραγουδήσω ούτε μία νότα, επίσης είμαι αδύνατος και μικρός όμως και Εβραίος. Το μόνο πράγμα εναντίον μου είναι ότι παίζω υπερβολικά καλά κιθάρα. Και συνήθιζε μάλιστα να λέει πως σπουδαίος καλλιτέχνης είναι αυτός που δεν θεωρεί ότι γνωρίζει κάτι που το κοινό αγνοεί. Πάντα οι άλλοι δίνουν τον τίτλο της ποίησης στον ποιητή ή στο ποίημα. Να σας πω πως αυτό που πραγματικά μελέτησε ήταν η ποίηση του Πάουντ, του Έλιοτ, του Λόρκα, η φιλοσοφία του Καμί και του Σάρτρ, ο έρωτας, η απώλεια, η μελαγχολία, αλλά και η θρησκεία ήταν για αυτόν ό,τι σημαντικότερο. Το στοιχείο της δυτικής θρησκευτικής εμπειρίας είναι βαθιά ενσωματωμένο στην ποίησή του, με όλη την ενοχή αλλά και την κάθαρση που αυτή εμπεριέχει.

0: our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo.
1: Κάπως έτσι μεταφέρεται η ατμόσφαιρα που μπορούσε να έχει μια ζωντανή εμφάνιση του Λεονάρντ Κοέν. Το κομμάτι το συγκεκριμένο ονομάζεται ύμνος και είναι ένας ύμνος, anthem, από τα πιο πνευματικά θα έλεγα και ελπιδοφόρα τραγούδια του Κοέν. Κυκλοφόρησε το 1992 στο άλμπουμ του με τίτλο The Future, το μέλλον, σε ένα άλμπουμ που κυριαρχείται από προφητείες για την πολιτική, την κοινωνική κατάρρευση καθώς και τον πόλεμο. Το anthem λειτουργεί ως αντίβαρο, προσφέροντας ένα μήνυμα βαθιάς ελπίδας καθώς και αποδοχής της ανθρώπινης ατέλειας. Εξάλλου το τέλειο πάντοτε είναι βαρετό. Το ράγισμα από που μπαίνει το φως. Χτύπα τις καμπάνες που μπορούν ακόμα να ηχήσουν. Ξέχνα την τέλεια προσφορά σου. Υπάρχει ένα ράγισμα στα πάντα. Αλλά από εκεί είναι που μπαίνει το φως. Αυτό το κομμάτι περιέχει μερικούς από τους πιο διάσημους και πολύ αναφερόμενους στίχους στην ιστορία της σύγχρονης ποίησης. Όπως σας έλεγα και πριν, τον Κοέν μπορούσαμε έτσι κατά κάποιο τρόπο να τον παρουσιάσουμε ως έναν άνθρωπο που είχε έναν δικό του αυτοσαρκασμό, ένα δικό του χιούμορ. Σκοτεινό ή φωτεινό δεν θα το κρίνουμε εμείς, που το χαρακτήριζε πάντοτε. Και μέσα από το φίλτρο, θα έλεγα, της μελαγχολίας, τραγουδά για τις ρογμές που δημιουργούνται από τη σχέση μας με τους άλλους και με τον ίδιο μας βέβαια τον εαυτό. Ο Κοέν προσέγγιζε τους αναγνώστες και τους ακροατές ακριβώς επειδή βασιζόταν, θα έλεγα, στην προσωπική του εμπειρία και οι αναφορές που υπάρχουν καθιστούν ευάλωτο τον άνθρωπο, στοιχεία δηλαδή που μας αφορούν όλους. Του έχει ασκηθεί κατά καιρούς έντονη κριτική ότι ο στίχος του είναι εξαιρετικά αυτοαναφορικός και συγκεκριμένα ότι οι γυναίκες έχουν θέσει στα τραγούδια του μόνο με την έννοια της σεξουαλικής απόλαυσης και ότι υμνείται μόνο η σάρκα και η ομορφιά. Όσοι όμως έχουν ακούσει προσεκτικά το Suzanne και το So Long Marian δεν μπορούν παρά να διαφωνήσουν.
2: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play and I'm crazy for love.

Αυτό είναι ένα δείγμα, το συγκεκριμένο κομμάτι, το Tower of Song, πόσο αυτοσαρκαζόταν ο ίδιος ο Λεονάρντ Κοέν. Ο πύργος του τραγουδιού είναι ένα από τα πιο αυτοαναφορικά, χιουμοριστικά και ταυτόχρονα βαθιά του τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 1988 μέσα από το δίσκο I'm Your Man και αποτελεί τη δική του προσωπική κατάθεση για το τι σημαίνει να είσαι ισόβιος εργάτης της τέχνης και της μουσικής συγκεκριμένα. Η μουσική του είναι σκεμμένα απλή. Ο Κοέν το ηχογράφησε χρησιμοποιώντας ένα φτηνό παιδικό synthesizer, αφήνοντας τους στίχους να πρωταγωνιστήσουν. Είναι μια μεταφορά για την μοίρα του τραγουδοποιού. Είναι ένα μέρος πνευματικό το Tower of Song, απομονωμένο και σχεδόν φυλακή, όπου οι καλλιτέχνες είναι καταδικασμένοι να πληρώνουν το δικό τους το ενίκιο, κάθε μέρα γράφοντας στίχους. Και όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, είμαι τραγουδοποιός. Δεν πρόκειται να γίνω δασοφύλακας ή νευροχειρουργός, είμαι εγκλωβισμένος. Εδώ, οι φίλοι μου χάθηκαν και τα μαλλιά μου γκρίζαραν. Πονάω στα μέρη όπου κάποτε έπαιζα. Αυτός ο στίχος έτσι ξεκινά με μία ομή αλλά γλυκόπικρη παραδοχή για το πέρασμα του χρόνου και τη φθορά του σώματος. Και υπάρχει, ξέρετε, στο Tower of Song και η ηρωνία για την ίδια του τη φωνή. Γεννήθηκα έτσι. Δεν είχα επιλογή. Γεννήθηκα με το χάρισμα μίας χρυσής φωνής. Αυτός ο στίχος προκαλούσε πάντοτε το γέλιο και το χειροκρότημα στις συναυλίες του, καθώς οι κριτικοί συχνά το κατηγορούσαν ότι όχι απλώς δεν είχε καλή φωνή, αλλά μονότονη, όπως αναφέραμε στην αρχή. Και υπάρχει και η σπουδαία βέβαια συνομιλία, που για μένα είναι ένας φόρος τιμής απέναντι στο Hank Williams. I said to Hank Williams, είπα, ρώτησα τον Hank Williams, πόση μοναξιά έχει εδώ. Ο Hank Williams δεν έχει απαντήσει ακόμα, αλλά τον ακούω να βήχει όλη νύχτα 100 ρόφους πάνω από μένα, στον πύργο του τραγουδιού. Ο Hank Williams είναι ένας θρύλος της country μουσικής που τοποθετείται ψηλά στην ιεραρχία του πύργου, αναγνωρίζοντας ότι η μοναξιά είναι το κοινό τίμημα των μεγάλων δημιουργών.

Το Σουζάν είναι το τραγούδι που καθιέρωσε τον Λέοναρντ Κοέν στη διεθνή μουσική σκηνή. Κυκλοφόρησε το 1967 στο ντεπούτο άλμπουμ του Songs of Leonard Cohen. Αν και είχε ήδη γίνει γνωστό ένα χρόνο νωρίτερα μέσα από την διασκευή της folk τραγουδίστριας Judy Collins. Το κομμάτι ξεκίνησε ως ποίημα με τίτλο Suzanne Takes You Down, το οποίο δημοσιεύθηκε το 1966 στην ποιητική του συλλογή Parasites of Heaven και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο τρυφερά μελαγχολικά κομμάτια της folk μουσικής. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από το τραγούδι, όπως σχεδόν από όλα τα τραγούδια του Leonard Cohen, υπάρχει μια μικρή ιστορία. Αντίθετα με ό,τι πιστεύαν πολλοί, το τραγούδι δεν γράφτηκε για τη γνωστή του Μούσα, αλλά για την Σουζάν Βερντάλ, σύζυγο του γνωστού Καναδού γλύπτη Αρμάν Βαγιανκούρ. Η συνάντηση του Κοέν με την Σουζάν πραγματοποιήθηκε το 1960. Εκείνη τον καλούσε συχνά στο σπίτι της, ένα παλιό κτίσμα κοντά στο λιμάνι του Μόντρεαλ, δίπλα στον ποταμό του Άγιου Λαβρέντιου. Οι στίχοι περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τις συναντήσεις τους. Δηλαδή υπήρχε τσάι και πορτοκάλι, and she feeds you tea and oranges. Η Σουζάν συνήθιζε να του σερβίρει τσάι, το οποίο περιείχε κομμάτια από φλούδες πορτοκαλιού. Παρά τον έντονο ερωτισμό, καθώς και την πνευματική σύνδεση που αποπνέει το τραγούδι, ο Κοέν και η Σουζάν δεν υπήρξαν ποτέ εραστές, αλλά είχαν μια πλατωνική, θα λέγαμε, σχέση. Όπως δήλωσε αργότερα ο ίδιος, δεν υπήρξε ποτέ καμία σωματική επαφή, μόνο στο μυαλό μου την άγγιξα.

0: clear. Sincerely, L. Cohen.
1: Το famous blue raincoat, αυτό το διάσημο μπλε αδιάβροχο, είναι ένα βαθιά εξομολογητικά και αριστουργηματικό κομμάτι του Leonard Cohen, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971 μέσα από το album Songs of Love and Hate. Το γραμμένο είναι, το τραγούδι, συγγνώμη, είναι γραμμένο με τη μορφή επιστολής και τελειώνει μάλιστα με την υπογραφή Sincerely L. Cohen. Περιγράφει την ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου ανάμεσα στον αφηγητή, τον Λέοναρντ, μια γυναίκα με το όνομα Jane και έναν μυστηριώδη άντρα που αναφέρεται απλώς ως «My brother, my killer». Στην πραγματικότητα όμως και χρόνια αργότερα, ο Cohen αποκάλυψε και παραδέχτηκε ότι το τραγούδι δεν αφορούσε κανένα τρίτο πρόσωπο. Ο άντρας με τον μπλε αδιάβροχο ήταν ένα άλλο κομμάτι του ίδιου του του εαυτού, ήταν μια προβολή του άνδρα που ο Cohen θα ήθελε να είναι, πιο γοητευτικός, απόμακρος και πνευματικός, σε αντίθεση με τον άντρα που ένιωθε ότι ήταν εκείνη την περίοδο. Και όσον αφορά το αδιάβροχο, ναι, υπήρχε. Το μπλε αδιάβροχο του τίτλου υπήρχε στην πραγματικότητα. Ήταν ένα κομψό αδιάβροχο που είχε αγοράσει ο Cohen στο Λονδίνο το 1959. Το αδιάβροχο αυτό κλάπηκε μέσα από το διαμέρισμα της Μαριάν Ιλέν στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 70. Θα ολοκληρώσουμε όμως το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και το αφιέρωμα που είχαμε στον Leonard Cohen με το «I'm Your Man», αισθησιακό, αναγνωρίσιμο κομμάτι του Cohen, το οποίο κυκλοφόρησε το 1988 και αναγέννησε την καριέρα του και τον σύστησε σε μια γενιά νέων ακροατών με μια υπόσχεση απόλυτης αφοσίωσης και υποταγής στις επιθυμίες μιας γυναίκας.